0: Η ώρα είναι 4.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει.

άρεσε. Σ' άρεσε. Το επόμενο είναι για σένα. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: ώρα είναι 5. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπά.

0: έτσι. Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
6: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
7: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.
15: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Αύγουστος, καλοκαίρι του 2026. Μια πάρα πολύ αγαπημένη εποχή για πολύ κόσμο. Να σου πω, εμένα το καλοκαίρι μου αρέσει όταν οι θερμοκρασίες δεν ξεπερνούν τους 40 και τους 42. Τότε εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Αύγουστος. Και θεωρώ βέβαια, παιδιά, ότι ακόμα και το καλοκαίρι δεν πρέπει να αφήνουμε την προπόνησή μας. Θεωρώ δηλαδή ότι το σώμα, επειδή έχει μνήμη, και ειδικά ρε παιδί μου, αν το έχεις μάθει στην κίνηση, καλό είναι να μην το παρατάς σε καμία περίπτωση. Θα μου πεις τώρα, βρε Ελένη, πώς να έχω εγώ ενέργεια στην προπόνηση όταν η θερμοκρασία είναι στους 35 με 36 βαθμούς. Το καταλαβαίνω, η ζέστη μπορεί να μειώσει την απόδοση και να αυξήσει την κόπωση, όμως πίνουμε πάρα πολύ νερό και μιλάμε για φουλ ηλεκτρολίτες. Άρα ξεκινάμε την προπόνηση με πολύ καλή ενυδάτωση. Και σε λίγο θα σου πω περισσότερα. Γυμναστική το καλοκαίρι λοιπόν.

Ξεκίνησα πάρα πολύ γκαζωμένη, όπως καταλαβαίνεις, την σημερινή εκπομπή, μιλώντας σου για γυμναστικές και πώς μπορούμε με αυτή τη ζέστη του Αυγούστου να μην μειώσουμε τις προπονήσεις μας. Θα μου πεις, δηλαδή, στο νησί, στο χωριό, ναι, παιδιά, άμα θέλουμε και ένα απλό περπάτημα να κάνουμε γύρω από το σπίτι μας, από το ξενοδοχείο, μια χαρά γυμναστική είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε γυμναστική ακόμη και με ζέστη όπου και αν είμαστε. Πρώτον, ξεκινάμε την προπόνηση πολύ καλά ενυδατωμένη. Δεν περιμένουμε να διψάσουμε, γιατί όταν διψάμε έχει ήδη αφυδατωθεί ο οργανισμός. Έτσι, δεν θέλουμε να είμαστε αφυδατωμένοι. Επιλέγουμε ένα σωστό γεύμα πριν την προπόνηση, 2 ώρες πριν. Προτιμάμε ένα ελαφρύ γεύμα με υδατάνθρακα και λίγη πρωτεΐνη, γιαούρτι με φρούτο, βρώμη, ένα τόστο λυκής. Μπορούμε να κάνουμε προπόνηση τις πολύ δροσερές ώρες, άρα ή νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα ή βράδυ. Φροντίζουμε την αποκατάστασή μας μετά την προπόνηση, αναπληρώνουμε πάση θυσία τα υγρά που έχουμε χάσει και εκμεταλλευόμαστε και τα φρούτα του καλοκαιριού, καρπούζι, πεπόνι, ροδάκινα και άλλα φρούτα εποχής που προσφέρουν νερό, βιταμίνες και μέταλλα.

Και τώρα θέλω να μιλήσουμε για κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό και το είδα στο Instagram σε ένα πολύ ωραίο προφίλ. Νίκος Βλάχος, ο ψυχολόγος εξαιρετικός, που λέει, ρε παιδί μου, ότι η απόσταση στις σχέσεις μας, τις ερωτικές, έρχεται πολύ ύπουλα. Δηλαδή σχεδόν κτίζεται. Μπορεί δηλαδή να μην μιλάμε μέχρι πολύ αργά, μπορεί πια να μην μπορούμε να μοιραζόμαστε πράγματα και πρόσεξε πρώτο σημάδι ότι υπάρχει μια απόσταση. Αρχίζουμε και θέλουμε να λέμε τα νέα μας, τις εξελίξεις της ζωής μας, τις καθημερινές εξελίξεις αλλού. Και πρόσεξε τώρα, όταν φτάνουμε στο σημείο με τον άνθρωπό μας να μιλάμε περί ανέμων και υδάτων, περί ποντικών και γάτων που λέω και εγώ, αλλά όταν πάμε να συζητήσουμε για μας, κάτι αλλάζει, κάτι χάνεται, η συζήτηση κλείνει. Ναι, αυτό είναι μια δύσκολη, παιδιά, μορφή μοναξιάς, ακόμη και στην ίδια την σχέση. Και δεν έχω χειρότερο, έτσι. Άρα τι κάνουμε, συζητάμε, φτιάχνουμε ξανά κοινό χώρο για να μιλήσουμε για τη σχέση που έχουμε και που φυσικά θέλουμε να διατηρήσουμε.

0: ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Sports. Elabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένω από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Από το 1977.

0: ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μας μηνύματα, μετά το break μας το πάρα πολύ ωραίο. Εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας και φυσικά παιδιά, αν θέλουμε να προσέξουμε λίγο τη διατροφή μας, δεν μπορούμε να τρώμε συνέχεια παγωτά. Ζεστάθηκα, θα φάω ένα παγωτό. Κουράστηκα, θα φάω λίγη ζάχαρη. Α, πείνασα, ας φάω ένα παγωτό. Α, βαριέμαι, ας φάω ένα παγωτό. Δεν γίνεται έτσι δουλίτσα, παιδιά. Δηλαδή, άμα γυρίσεις μετά από τις διακοπές. Και καλά να τρώμε μόνο στις διακοπές. Δεν τρώμε μόνο στις διακοπές. Όχι, όχι, φίλε μου και φίλοι μου. Τρώμε και στη βάση μας, στην έδρα μας, στη δουλειά. Στη δουλειά, μην σου πω ότι τρως και πιο πολύ, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Γιατί έχεις και η νεύρα. Αυτό που το πας. Οπότε, προσοχή στη ζάχαρη. Τρώμε που τρώμε τα φρούτα μας. Που τα φρούτα έχουν ζάχαρη, αλλά είναι ωραία ζάχαρη. Είναι θρεπτική ζάχαρη. Άσε. Και αν υπολογίσω και τη ζάχαρη του καφέ, καλά, εντάξει. Αν υπολογίσω και τις κρυμμένες ζάχαρες σε σάλτσες και διάφορα, εντάξει παιδιά, μόνο η ζάχαρη φτάνει για να πάρουμε κιλά. Δεν θέλουμε κάτι άλλο.

0: Θα πάρω μια δόση αργιάν.
1: Λαμπρό, ακούς?
2: Έλα ρε, τι έγινε?
1: Δώσ' το.

Σήμερα δεν έχει αστρολογικά, αλλά έχει χαρακτηριστικά του κάθε ζωδίου. Διακοπές είμαστε. Μπορεί να γνωρίσεις κανένα, να μην ξέρεις τι σε περιμένει. Κρυός, πεισματάρης, έντονη προσωπικότητα, περίπλοκος, γεμάτος πάθος και πάντα μοναδικός. Ταύρος, θέλει την πολυτέλειά του, αρκεί να απαντήσει σε μηνύματα, γενικά είναι στην κουσμάρα του, παραγγέλνει φαγητά και δείχνει πάντα προσεγμένος. Προσεγμένη, μιλάμε και για γυναίκες, όχι μόνο για άντρες. Δίδυμος, αλλάζει γνώμη, λέει περισσότερα από όσα πρέπει. Εξαφανίζεται για λίγο και μετά στέλνει πρώτος-πρώτη σαν να μην έγινε τίποτα. Καρκίνος, φυσικά και νοιάζεται υπερβολικά, υπερευαίσθητος, υπερευαίσθητη. Κλαίει κρυφά, γκρινιάζει, δεν μπορώ τους καρκίνους, άντρες, γυναίκες, πολύ γκρινιά ρε παιδί μου, πολύ γκρινιά. Αλλά δεν ξεχνάει ποτέ. Τα λιοντάρια θέλουν προσοχή, δείχνουν εντυπωσιακοί, έχουν αυτοπεποίθηση, είναι γενναιόδοροι και τραβούν όλα τα βλέμματα πάνω τους. Παρθένοι, υπεραναλύουν τα πάντα. Υπεραναλύουν όμως, έτσι, ναι. Και προσπαθούν να διορθώσουν τα προβλήματα των άλλων. Κρίνουν σιωπηλά και συνήθως έχουν πάντα δίκιο.

0: 16 τα λεπτά μας χωρίζουν από την ολοκλήρωση της πρώτης μας ώρας. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Είπα σήμερα να μην πω αστρολογικές προβλέψεις. Είπα όμως να σχολιάσουμε λίγο τα χαρακτηριστικά του κάθε ζωδίου. Γιατί είναι καλοκαίρι, γιατί μπορεί να γνωρίσεις κάποιον, μπορεί να έχεις ήδη γνωρίσει κάποια. Ζυγός. Φλερτάρουν ασύστολα και μάλιστα δεν το κάνουμε και επίτηδες. Φλερτάρουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Αποφεύγουμε τις συγκρούσεις, μισούμε τις φωνές και τους καυγάδες, αλλάζουμε ρούχα δύο φορές και πάλι αργούμε στα ραντεβού. Οι σκορπιοί κρατούν μυστήριο, έχουν μυστικά, δεν εμπιστεύονται εύκολα, αγαπάνε βαθιά και δεν ξεχνάνε ποτέ. Τοξότες, πολλά ταξίδια, ακυρώνουν σχέδια, στείνουν στα ραντεβού. Λένε την αλήθεια και ίσως και εξαφανίζονται κάποιες φορές. Οι εγώκεροι δουλεύουν πάρα πολύ ακόμη και στις διακοπές, δουλεύουν υπερβολικά, λένε ότι είναι καλά αλλά δεν είναι, βγάζουν λεφτά και αυτό το θεωρούν αυτοφροντίδα. Οι υδροχόοι κάνουν ghosting, έχουν περίεργες απόψεις, είναι αντιδραστικοί, θέλουν το χώρο και το χρόνο τους. Και τέλος, ψάρια, φυσικά και κάνουν τα πάντα να μοιάζουν ερωτικά, ρομαντικά, ερωτεύονται πανεύκολα και βέβαια αγνοούν την πραγματικότητα.
1: A gente fazendo aquela festa novamente.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22 950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
10: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Με στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Περνάμε πάρα πολύ καλά, παιδιά. Έχουμε τα σχέσικά μας, έχουμε τα τηλεοπτικά μας. Και τώρα θα σου μιλήσω για ένα πολύ αγαπημένο φρούτο και γιατί άραγε είναι αγαπημένο φρούτο του καλοκαιριού. Εντάξει, ενυδατώνει, είναι νόστιμο. Εγώ να σου πω, όταν παθαίνω λιγούρα και θέλω γλυκό, πάντα υπάρχει καρπούζι ή πεπόνι στο ψυγείο. Αλλά έχω μία δυναμία στο καρπούζι. Πάμε να δούμε τα ωφέλη του καρπουζιού, να το τρώμε τουλάχιστον και χωρίς ενοχές. Ενυδατώνει με περιεκτικότητα σε νερό που ξεπερνά το 90%. Το καρπούζι αποτελεί μια δροσερή επιλογή που συμβάλλει στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών σε υγρά. Βέβαια, είναι και λίγο διουρητικό, δηλαδή το τρως το βράδυ, δεν κοιμάσαι και πολύ καλά. Το καρπούζι βοηθά την πέψη. Το νερό που περιέχει το καρπούζι μπορεί να βοηθήσει στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος και στη διατήρηση της ενυδάτωσης. Το καρπούζι, παιδιά, κάνει πάρα πολύ καλό στο δέρμα. Έχει νερό αντιοξειδωτικά και ενυδατώνει και δίνει λαμπερή επιδερμίδα. Και τέλος, έχει λικοπένιο, το αντιοξειδωτικό που δίνει στο καρπούζι αυτό το έντονο χρώμα του, συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες. Τέλειο, τέλειο.

Θέλω λίγο να θυμηθούμε έτσι τώρα που είμαστε λίγο πιο χαλαροί, είναι καλοκαίρι, οι ρυθμοί λίγο πέφτουν, έχουμε λίγο χρόνο να σκεφτόμαστε. Θέλω, παιδιά, να μιλήσουμε πραγματικά για τις πολυτέλειες, τις αληθινές. Δεν είναι ούτε τα αυτοκίνητα, δεν είναι ούτε τα ρολόγια, δεν είναι ούτε τα γιότ, δεν είναι ούτε η πολύωρη χαλάρωση. Οι πραγματικές πολυτέλειες της ζωής είναι πρώτον η υγεία. Τη βάζω νούμερο ένα. Είναι ο χρόνος που έχουμε για μας και για αυτούς που αγαπάμε. Είναι ένα ήρεμο μυαλό. Είναι να κοιμόμαστε χωρίς τύψεις. Πραγματική πολυτέλεια είναι ένα ταξίδι. Μία μονοήμερη ό,τι μπορεί ο καθής. Πολυτέλεια είναι να ξεκουραζόμαστε χωρίς ενοχές. Είναι να μπορούμε να κάνουμε τις δουλίτσες μας. Να έχουμε σπιτικό φαγητό. Να έχουμε ένα βαθύ ποιοτικό και αναζωογονητικό ύπνο. Τι ωραίος που είναι ο ύπνος. Είναι οι ήρεμες και βαρετές μέρες. Είναι η ρουτίνα. Κάποια στιγμή λοιπόν που έπρεπε να πηγαίνω, έρχομαι σε κάποια νοσοκομεία για αγαπημένα πρόσωπα, ξέρεις πόσο μου έλειπε η ρουτίνα μου, το πρωινό μου ξύπνημα, η δουλειά μου. Είναι αληθινή πολυτέλεια μια ουσιαστική συζήτηση και είναι αληθινή πολυτέλεια οι άνθρωποι που αγαπάμε και είναι δίπλα μας.

το καλοκαίρι, βέβαια, επειδή πίνουμε πάρα πολλά νερά και ίσως το παρακάνουμε και με τα γλυκά μας, ίσως το παρακάνουμε λίγο και με το αλκοόλ, πάμε να δούμε πώς μπορούμε να μετατρέψουμε τη κυλίτσα μας σε επίπεδη κυλίτσα. Πρέπει οπωσδήποτε να αυξήσουμε σταδιακά τις φυτικές ίνες, δηλαδή η διατροφή μας να έχει πολλά λαχανικά, πολλά φρούτα και όσπρια. Μην τα αποφεύγεις και όσο και να σου κάνει εντύπωση, τα όσπρια δεν πρίζουν, παιδιά. Εκτός και αν έχεις βέβαια κάποια δυσανεξία, το τσεκάρεις αυτό. Άρα, αν θέλουμε λοιπόν φυτική ίνα στον οργανισμό για να είναι επίπεδη κυλίτσα, λαχανικά, φρούτα, όσπρια, δημητριακά ολικής υποστηρίζουν την υγεία του εντέρου και την μικροβιακή ποικιλότητα. Βάζουμε στη διατροφή μας γιαούρτι που κάνει πολύ καλό στην επίπεδη κοιλιά, κεφίρ, συμβάλλουν στην καλύτερη ισορροπία του μικροβιώματος. Προσοχή στο πολύ αλάτι και στα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, γιατί η υψηλή πρόσληψη νατρίου σχετίζεται με αυξημένες κατακρατήσεις υγρών και αίσθημα πρηξίματος. Και βέβαια, αν θες επίπεδη κοιλιά, οπωσδήποτε πάρα πολύ νερό και πολύ περπάτημα και θα με θυμηθείς.

0: φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις και θέλω να σου πω ότι μία σχέση, είτε είναι φιλική, είτε είναι επαγγελματική, είναι οτιδήποτε, πρέπει οπωσδήποτε να βασίζεται στην ειλικρίνεια. Σε καμία περίπτωση δεν λέμε ψέματα. Ξέρεις, μπορεί να θέλει πάρα πολύ χρόνο να κτιστεί η εμπιστοσύνη και να χαθεί μέσα σε 5 λεπτά. Και ξέρεις τι άλλο γίνεται? Αν πιάσεις τον σύντροφό σου ή το φίλο σου ή το συναδελφό σου να σου λέει ένα μικρό ψέμα, μετά σου μπαίνουν λίγο ιδέες. Όπα, μήπως μου έχει πει ψέματα και για άλλα. Μήπως μου έχει πει πράγματα ανακόλουθα. Χάνεται μετά όλη η εμπιστοσύνη. Δηλαδή σου μιλάει και δεν πιστεύεις. Άρα, έχω και ένα μότο, θα σου το πω. Πάντα η αλήθεια είναι αφοπλιστική. Αν δηλαδή ήρθε ο σύντροφός και σου πει ότι ερωτεύτηκα άλλον άλλη, τι θα πεις? Μπορεί να στεναχωρηθείς, αλλά τουλάχιστον δεν θα νιώθεις, προδομένως μπορεί να νιώσεις, αλλά δεν θα νιώθεις ότι σε έχει κοροϊδέψει. Πολύ σημαντική, παιδιά, η ειλικρίνεια. Πολύ σημαντική.

Έλμαν Σουάκ στο μικρόφωνο να παίζει και εσένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Και φυσικά έχουμε ακόμα πάρα πολλά θέματα, δεν ξέρω αν τα προλαβαίνω. Αύγουστος, καλοκαίρι 2026. Και πάμε να δούμε ποιες είναι αυτές οι συνήθειες που αν σε εκνευρίζουν, μάλλον είσαι πιο ευφυής από τον μέσο όρο. Είναι κάποιες μικρές καθημερινές συνήθειες που μας βγάζουν εκτός εαυτού εγωχομπόλικες. Ήχοι, συμπεριφορές ή καταστάσεις που και για τους περισσότερους περνούν απαρατήρητες, αλλά για μας μοιάζουν λίγο ανυπόφορες. Τότε λοιπόν, σύμφωνα με ψυχολογικές μελέτες, αυτή η ευαισθησία που έχουν δεν είναι απαραίτητα μειονέκτημα, ορίστε τώρα, μπορούμε να δικαιωθούμε. Αντίθετα, συχνά συνδέεται με αυξημένη ευφυΐα και υψηλότερο επίπεδο αντίληψης. Ποιες είναι οι κακές αυτές συνήθειες που μας εκνευρίζουν? Η επαναλαμβανόμενη ήχη, παιδιά το έχω φουλ, το ρυθμικό κτύπημα ενός στυλό. Το μάσημα με ανοιχτό στόμα ή το συνεχές κλικ ενός ποντικού μπορεί να σου προκαλέσει έντονη ενόχληση. Εμένα με ενοχλεί πολύ και το τηλεχειριστήριο. Όταν δεν αντέχω, εγώ το έχω σίγουρα, όταν λείπει η λογική σε μια συζήτηση, χάνω την ψυχραιμία μου. Όταν με στείνουν χωρίς λόγο, όταν υπάρχει καθυστέρηση, όταν κάνουμε επιφανειακές κουβέντες, αν όλα αυτά σε ενοχλούν, όπως και η ακαταστασία που με ενοχλεί, τότε ναι, είσαι πάρα πολύ έξυπνος, έξυπνη. Ευχαριστώ.

16 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή. Τσεκάρω εδώ λοιπόν διάφορες έρευνες πόσο κοστίζει μία εβδομάδα ξεκούρασης για μία τετραμελή οικογένεια. Λοιπόν, σύμφωνα με στοιχεία, επειδή οι περισσότεροι είστε σε διακοπές ή ετοιμάζεστε ή έχετε γυρίσει ή καλά με έχετε γυρίσει, ξέρετε πόσο έχετε χαλάσει. Υπάρχει λοιπόν μία έρευνα που λέει ότι το κόστος για τη διαμονή, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και τα καύσιμα διαμορφώνει έναν βαρύ λογαριασμό. Δηλαδή, πόσο κοστίζει το καλοκαίρι του 2026 για μία οικογένεια 4 ατόμων. Ξαναλέω, το κόστος για τη διαμονή, τα ακτοπλοϊκά και τα εισιτήρια και τα καύσιμα φτιάχνουν ένα πολύ βαρύ λογαριασμό. Μετακίνηση και διαμονή, το κόστος ξεκινά από 1500 με 1800 ευρώ σε δημοφιλείς προορισμούς. Τα καθημερινά έξοδα, διατροφή, μετακινήσεις και ψυχαγωγία υπολογίζεται με έτσι μια επιφύλαξη στα 100 με 150 ευρώ την ημέρα, και λίγα είναι αυτά αν είσαι 4 άτομα. Συνολικός προϋπολογισμός, ο τελικός λογαριασμός για 7 μέρες αγγίζει τα 2.500 ευρώ και φτάνει τα 3.000 ευρώ. Τα 3.000 ευρώ. Excel είμαι, να ξέρετε, είμαι Excel. Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος. Καλές διακοπές να πω, δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι μπορούμε να περάσουμε και με λιγότερα και να περάσουμε εξίσου καλά. Φίλια, πάρα πολλά, τα λέμε πάλι την άλλη εβδομάδα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούνο μασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ βάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για βογωτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα σε μία ακόμα εκπομπή Ακού Θετικά, μία εκπομπή καλών, θετικών και αισιόδοξων ειδήσεων, μία εκπομπή γεμάτη από καλές ειδήσεις και καλές μουσικές. Ελάτε στην παρέα μας.

Άκου θετικά και η ομότιμη καθηγήτρια Ιατρικής Αθηνών Αντωνία Τριχοπούλου σε συνέντευξή της τόνισε τη σημασία της μεσογειακής διατροφής και την ανάγκη επιστροφής σε πιο απλές και ισορροπημένες διατροφικές συνήθειες. Υπογράμμισε ότι οι μικρές διατροφικές υπερβολές δεν είναι πρόβλημα, αρκεί να μην γίνονται καθημερινή πρακτική, και απέρριψε την ιδέα της αποτοξίνωσης ως περιττή. Έδωσε έμφαση μάλιστα στον περιορισμό του κόκκινου κρέατος περίπου μια φορά την εβδομάδα, στην κατανάλωση ψαριών και οσπρίων, καθώς και στη σημασία της φυσικής δραστηριότητας και της καλής συνυδάτωσης. Παράλληλα προειδοποίησε για τους κινδύνους των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων και συνέδεσε την αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας με το σύγχρονο τρόπο ζωής και τις διατροφικές επιλογές των οικογενειών. Ανέδειξε δε ως το καλύτερο πρωινό τον τραχανά.

Που θετικά και επιστήμονες στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία ανέπτυξαν μια φορητή συσκευή υπερήχων τύπου patch που εφαρμόζεται στην κοιλιά της εγγύου και επιτρέπει συνεχή παρακολούθηση του εμβρίου, καταγράφοντας σε πραγματικό χρόνο καρδιακή λειτουργία και ροή αίματος. Η τεχνολογία αυτή ονομάζεται U-Patch και βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο, αλλά έχει δείξει ότι μπορεί να εντοπίζει επιπλοκές πιο έγκαιρα από τις παραδοσιακές περιοδικές εξετάσεις, με στόχο την πρόληψη σοβαρών προβλημάτων στην εγκυμοσύνη. Οι ερευνητές εργάζονται ήδη σε μια πλήρως ασύρματη εκδοχή για χρήση και στο σπίτι.

Άκου θετικά και μια νέα αρχαιολογική μελέτη σε χειρουργικά εργαλεία από τάφο της δυναστείας Μινγκ στην Κίνα αποκάλυψε χημικά ίχνη ακονιτίνης, μια ισχυρής τοξικής ουσίας από φυτά, παρέχοντας την πρώτη άμεση απόδειξη ότι οι γιατροί της εποχής χρησιμοποιούσαν φυτικά αναισθητικά. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι Κινέζοι χειρουργοί του 14ου και 15ου αιώνα είχαν αναπτύξει εξελιγμένες τεχνικές ελεγχόμενης χρήσης τοξικών ουσιών για την ανακούφιση του πόνου, κάτι που μέχρι τώρα ήταν γνωστό μόνο από γραπτές πηγές. Η μελέτη υπογράμμιζε ότι η ιατρική της περίοδου ήταν πιο προηγμένη από ό,τι πιστευόταν, με οργανωμένες πρακτικές αναισθησίας και κατανόηση των κινδύνων των φαρμακευτικών σκευασμάτων.

που θετικά και τα ελληνικά νησιά βρίσκονται και φέτος στο επίκεντρο του διεθνούς τουριστικού ενδιαφέροντος. Πέρα από τους καθιερωμένους πρωταγωνιστές όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, αυξάνεται το ενδιαφέρον και για πιο ήσυχους, λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς. Σε πρόσφατη λίστα των Times με τα 17 καλύτερα ήσυχα ελληνικά νησιά, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Αίγινα, ένα νησί που βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από την Αθήνα, αλλά παραμένει σχετικά άγνωστο στους περισσότερους ξένους επισκέπτες. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Αίγινα απέχει μόλις περίπου μισή ώρα από τον Πειραιά με καταμαράν, γεγονός που την καθιστά έναν από τους πιο εύκολα προσβάσιμους νησιωτικούς προορισμούς της χώρας. Παρά την εγκύτητά της, με την πρωτεύουσα δεν έχει αναπτυχθεί ως μαζικός τουριστικός προορισμός, κάτι που οι Times αποδίδουν εν μέρη στην ίδια τη γεωγραφική θέση. Το βρετανικό μέσο σημειώνει ότι παραδόξως η κοντινή απόσταση από την Αθήνα φαίνεται ότι να λειτουργεί αποτρεπτικά για τους ξένους τουρίστες, με αποτέλεσμα το νησί να παραμένει ήσυχο και λιγότερο γνωστό. Παρ' όλα αυτά, όσοι το επισκέπτονται βρίσκουν έναν προορισμό με χαλαρούς ρυθμούς, πολλές ταβέρνες και ιδιαίτερα καλή σχέση ποιότητας τιμής.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις τον νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
7: Γιάννη,
8: έλα.
7: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
8: Πάλι, χθες δεν πήγα.
7: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
8: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
9: Φόρα κράνος,
10: φόρα κράνος,
0: φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.

Άκου θετικά, δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Έχουμε ακόμα και άλλες καλές ειδήσεις να μοιραστούμε. Έχουμε ακόμα και άλλες όμορφες μουσικές να ακούσουμε. Ελάτε στην παρέα μας.

Άκου θετικά και νέα μεγάλη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature και βασίστηκε σε δεδομένα περίπου 500.000 ατόμων δείχνει ότι η ιδανική διάρκεια ύπνου φαίνεται να είναι γύρω στις 6,5 με 7,5 ώρες τη νύχτα. Σύμφωνα με τα ευρήματα, τόσο η έλλειψη όσο και ο υπερβολικός ύπνος συνδέονται με ενδείξεις ταχύτερης βιολογικής γύρανσης και χαμηλότερη λειτουργία βασικών οργάνων όπως ο εγκέφαλος και η καρδιά. Η σχέση αυτή περιγράφεται ως καμπύλη σε σχήμα U. Οι ερευνητές τονίζουν ότι δεν αποδεικνύεται άμεση αιτιότητα αλλά ισχυρή συσχέτιση, ενώ ο υπερβολικός ύπνος μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να σχετίζεται με υποκείμενα προβλήματα υγείας. Συμπερασματικά, το πιο σημαντικό στοιχείο δεν είναι μόνο οι ώρες ύπνου, αλλά η σταθερότητα σε ένα πρόγραμμα περίπου 7 ωρών που φαίνεται να συνδέεται με καλύτερη συνολική υγεία.

0: δάσκαλοι.
1: Εγώ πάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
1: Φύγαμε για μπογωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμες ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

άκου θετικά και οι επιστήμονες εντόπισαν ένα νέο είδος μικροσκοπικού χταποδιού στον Ειρηνικό ωκεανό, κοντά στα νησιά Καλαπάκος, σε βάθος περίπου 1.800 μέτρων, κατά τη διάρκεια αποστολής του Charles Darwin Foundation. Το είδος που ονομάστηκε Microledone Galapagensis ξεχώρισε αμέσως για το έντονο μπλε χρώμα του και το πολύ μικρό μέγεθός του. Οι ερευνητές περιέγραψαν τη στιγμή της ανακάλυψης ως εντυπωσιακή, ενώ οι ειδικοί τόνισαν ότι αναγνώρισαν από την αρχή πως πρόκειται για κάτι ιδιαίτερο. Το χταπόδι έχει χαρακτηριστικά κοντά πλοκάμια με μια σειρά βεντούζες και ιδιαίτερο χρωματισμό, ανοιχτό μπλε στο πάνω μέρος και βαθύ μόβ από κάτω, στο το οποίο πιθανόν λειτουργεί ως μηχανισμός άμυνας στους θηρευτές.

Ακούω θετικά και η Γαλλία επεκτείνει το πρόγραμμα φοιτητικών γευμάτων του 1 ευρώ, επιτρέποντας πλέον σε όλους τους φοιτητές να αγοράζουν πλήρες γεύμα τριών πιάτων στα πανεπιστημιακά εστιατόρια, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους. Το μέτρο εφαρμόζεται σε περίπου 950 φοιτητικές λέσχες και στοχεύει να στηρίξει τους φοιτητές απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής, καθώς έρευνες δείχνουν ότι πολλοί παραλείπουν γεύματα λόγω οικονομικών δυσκολιών. Παρά τις αντιδράσεις για το κόστος και τις προτεραιότητες της πολιτικής, η κυβέρνηση το θεωρεί σημαντική κοινωνική και υγειονομική επένδυση.

Θετικά αυτό ήταν για σήμερα, αυτό ήταν και για αυτή τη σεζόν. Θα τα πούμε ξανά από Σεπτέμβριο. Φιλιά πολλά και να ακούτε θετικά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρήπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
8: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
9: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
10: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
12: Εγώ βάτραχο.
11: Το μωρό κροκοδυλάκι.
12: Φύγαμε για βογωτάκι.
13: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
14: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
15: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
17: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
16: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.
18: Continuous hit music.

Να λοιπόν που είμαστε μαζί για την, αν θέλετε, για το τέταρτο μέρος, για την τέταρτη εβδομάδα από το αφιέρωμα που κάνουμε όπως σχεδόν κάθε χρόνο από το International Top 20 και το Media Inspector. Συγκεντρώνουμε τα 100 πιο κορυφαία που παίζουν και φυσικά ακούγονται από όλους μας στα ραδιόφωνα της χώρας μας. Alex Warren, Ordinary, δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο το κομμάτι. Κώστας Σιτόπουλος μαζί σας για δύο ολόκληρες ώρες. Είμαστε λοιπόν στη φάση της τέταρτης εβδομάδας. Για να δούμε, θα δούμε. Έχουμε ακόμα να ακούσουμε επιτυχίες αρκετές, σαν την επόμενη από την Ariana Grande. Yes!

China, εδώ στο International Top 20 του Media Inspector, το μόνο έγκυρο airplay chart που έχουμε στη χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κώστας Ζητόπουλος μαζί σας, όπως είπα και στο ξεκίνημα, για περίπου 2 ώρες και σήμερα, με την τέταρτη εβδομάδα που διανύουμε φυσικά με αυτό το, αν θέλετε, μίνι αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαίρι. Teddy Swims, δεν χρειάζεται πολλά σχόλια. Bad Dreams, ο άνθρωπος που απέδειξε ότι μπορείς να κάνεις καριέρα μέσα από το YouTube. Η αλήθεια είναι αυτή. Ίσως είναι η μοναδική περίπτωση από έναν καλλιτέχνη τέτοιου βεληνικού πλέον που κατάφερε να κάνει καριέρα μέσα από το YouTube.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Ένα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
5: Ακούτε το Media Inspector Top 90.

Οριακά και αυτό, το οποίο κάποια στιγμή βεβαίως ήταν big hit, δεν το συζητώ. Move από Adam Port, εδώ στο International Top 20. Και η αλήθεια είναι ότι, κάτι άσχετο τελείως, ο επόμενος καλλιτέχνης που τον ακούσαμε λίγο πριν βεβαίως και θα τον ξανακούσουμε με το νέο του κομμάτι, με το πιο πρόσφατο αν θέλετε, ο Alex Warren συγκεκριμένα με το Fever Dream, είναι μια περίπτωση που έχω την εντύπωση ότι και το χειμώνα το κομμάτι θα παραμείνει μέσα στην εικοσάδα, πρέπει να σας πω, όπως και δίποτε. Τώρα, Κώστας Ζητόπουλος μαζί σας. Πολύ ζέστη, παιδιά, και σήμερα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Για να δούμε τι θα δούμε. Ευτυχώς το στούντιο εδώ πέρα δουλεύει μια χαρά το air condition, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε κάτι τέτοια θέματα. Και κακά τα ψέματα, καλοκαίρι, Ελλάδα χωρίς air condition.

Jamaican Bam Bam Bam, και αυτό παραμένει μέσα στην 20άδα και βεβαίως βρίσκεται και μέσα στην κατοστάδα, εννοείται. Χιουγκέλ και Σόλτο. Και από το ένα κομμάτι στο άλλο πάμε, πάμε στο Naked, γιατί γελάω, γιατί Playman και Νταμιάνο εδώ διαβάζω το μεταξύ μία είδηση ότι σε πλέον περισσότερες των τεσσάρων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση βασικά αρχίζουν και βγαίνουν διάφορα διατάγματα που αφορούν, μαντέψτε τι παιδιά, τις παραλίες που μπορεί κάποιος να πάει να κάνει γυμνός μπάνιο, δηλαδή αυτές οι οποίες ήταν να μπορούσε και πλέον δεν θα μπορεί πια. Και κάποια στιγμή αρχίζει, ας πούμε, αυτό και περνάει σαν ρεύμα και έχω την εντύπωση ότι αν θες να κάνεις, ας πούμε, γυμνισμό, νομίζω θα ζορίζεις αρκετά. Playman και Νταμιάνο, Naked στη συνέχεια και βέβαια την άλλη ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί, που αλλού, εδώ με την AFPI και το Media Inspector.

0: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 12.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για μπογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
9: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Continuous hit music.

Και πάλι παρέα φίλοι-φίλες με το International Top 20 του Media Inspector και αυτό είναι ένα κομμάτι που θα με θυμηθείτε, θα πάει σίγουρα στην κορυφή. Talk to You από Ανώτερ και Ultra. Πρέπει να σας πω ότι πρόκειται για καλλιτέχνη, εντάξει, δύο καλλιτέχνες, πρόκειται για τον συγκεκριμένο Τεμπασετό, μιλάμε για τον Ανώτερ τώρα. Πρόκειται για καλλιτέχνη ο οποίος είναι από τα πιο μεγάλα must, τουλάχιστον το τελευταίο χρονικό διάστημα, κατά πως φαίνεται, στην διεθνή μουσική σκηνή. Τώρα στη συνέχεια κάτι που δεν χρειάζεται πολλά σχόλια. Ωραία συνεργασία Μαλού με Armin van Buuren, Everything I Wanted. Έχουμε άλλη μια ώρα που θα είμαστε παρέα για να κλείσουμε το αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαίρι. Αυτό το μικρό αφιέρωμα με τις 100 μεγαλύτερες επιτυχίες που παίζουν βεβαίως από την διεθνή μουσική σκηνή στα ραδιόφωνα της Ελλάδας.

Σε κάποια ραδιόφωνα στην Ευρώπη το κομμάτι κόπηκε λόγω λέει λογοκρισίας. Where the hell is my husband? Αντί για το Where is my husband? Αλλά η Ρέγη δεν νομίζω ότι πτωείται. Το τραγούδι Big Hit παραμένει και τούτη εδώ την εβδομάδα μέσα στην 20άδα και μας αρέσει και πάρα πολύ. Where the hell is my husband? Αφήνουμε λιγάκι την Ρέγη, πάμε παρακάτω. Τι έχουμε στη συνέχεια? Sophie and the Giants and Purple Disco Machine, Paradise. Παραμένει και αυτό, ήταν πολύ πολύ κοντά στην κατοστάδα πρέπει να σας πω. Και υπάρχουν βέβαια και πολλά κομμάτια τα οποία είναι πιο παλιά, που παρόλα αυτά παίζουν πάρα πολύ, γι' αυτό είναι και τόσο πολύ κοντά στην κατοστάδα, για αν θέλετε την λίστα που συγκεντρώνουμε κάθε καλοκαιράκι και κάνουμε αυτό το, αν θέλετε, αφιέρωμα με τα 100 πιο hot, τουλάχιστον για τη χώρα μας, στα ραδιόφωνα της χώρας μας.

0: λέγε όχι πιο συχνά και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, η παραδείγματη ζωή σου.
3: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
6: We

Ακούτε πάντα το International Top 20 και το αφιέρωμα το καλοκαιρινό που κάνουμε, που έχουμε συγκεντρώσει τα 100. Είναι η τέταρτη εβδομάδα που διανύουμε και η τελευταία. Έχουμε φτάσει ουσιαστικά στο τέλος της λίστας. Μόλις τώρα ακούσαμε από Claude La Da Da Da. Στη συνέχεια, Rain Dance. Ένα τραγούδι το οποίο θα με θυμηθείτε. Θα τα ακούμε σίγουρα όλο το χειμώνα. Και μου αρέσουν και πάρα πολύ κάποια remix τα οποία κυκλοφορούν. Τα οποία παίζουν κυρίως βέβαια όχι τόσο στα ραδιόφωνα, λιγότερο θα έλεγα στα ραδιόφωνα. Παίζουν περισσότερο βεβαίως, ξέρετε, στα διάφορα ωραία μαγαζιά. Death Ray Dance λοιπόν στη συνέχεια. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

Εντάξει, τώρα για να λέμε για του τραβού το δίκιο. Καλοκαίρι χωρίς Μουντιάλ, τώρα καλοκαίρι του 2026, δεν γινόταν κιόλας. Και βέβαια η Σακύρα με το ανάλογο κομμάτι της, Die Die, και όχι Day Day, όπως μου θυμίζει κάτι άλλο το Day Day. Λοιπόν, η Σακύρα οριακά κατάφερε να μπει μέσα στην κατοστάδα, καθότι το κομμάτι, λόγω βέβαια του Μουντιάλ, κυκλοφόρησε κάπως, ξέρετε, οριακά χρονικά. Και μόλις τώρα είδα ότι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω, ένα μεγάλο ευχαριστώ από τον Κώστα Στόπουλο που ήταν εδώ στην παρέα σας για 2 ώρες. Προλαβαίνουμε να βάλουμε ακόμα ένα κομμάτι, Tate McRae, Greedy, don't be greedy. Κανένας δεν θέλει να είναι άπλιστος. Δεν πρέπει να είναι άπλιστος μάλλον. Κλείσαμε λοιπόν αυτές τις 4 εβδομάδες. Συγκεντρώσαμε λοιπόν τα κομμάτια τα οποία ακούστηκαν περισσότερο και θα συνεχίσουν να ακούγονται βέβαια και μέσα στο χειμώνα, εννοείται. Την άλλη εβδομάδα έχουμε κανονικά τη ροή μας που λένε, που σημαίνει ότι θα ακούσουμε τα 20 κορυφαία της ερχόμενης εβδομάδας. Από τον Κώστα Στόπουλο, το Media Inspector και την IFPI, να είστε πάντα καλά. Φιλιά πολλά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι μία.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για μπογοτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
9: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
12: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου.
13: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
14: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
17: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα. Συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
16: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Καλώς ορίσατε, έτσι δυναμικά είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα με ένα φωτόσπαθο και τον Πάνο Μουζουράκη να μας ερμηνεύει αυτό το τραγούδι. Λουκάς Φωτόπουλας στο μικρόφωνο και την παρέα σας, εδώ είμαστε για τις δύο ώρες που θα ακολουθήσουν, θα είμαστε μαζί και σήμερα θα έχουμε και έναν πολύ πολύ εκλεκτό καλεσμένο, τον Ορέστη Ντάντο, τον φίλο μου τον Ορέστη, τον οποίο τον γνώρισα εδώ πριν μερικά χρόνια και από τότε κρατήθηκε η φιλία και έγινε και πολύ πολύ ουσιαστική. Πολύ χαρούμενος είμαι εδώ. Γι' αυτό το λόγο θα μιλήσουμε για το πρόσφατο άλμπουμ του «Χέρια στον Θεό», με νι, όπως το τονίζει και ο ίδιος, γιατί ο Θεός παίρνει νι, παρόλο που γραμματικά μπορεί και να θεωρηθεί λάθος, αλλά ξέρετε, όχι, δεν είναι λάθος. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να το τονίζουμε αυτό. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε και σήμερα και η συνέχεια είναι όλη δική μας και όλη δική σας.

0: Στο αφιερών ο Φίλιππος Πλιάτζικας έκανε αυτή την σκυταλοδρομία λοιπόν, και εμείς συνεχίζουμε ακάθεκτη μέχρι να περιμένουμε τον Ορέστη να έρθει να μιλήσουμε για τα δικά του τραγούδια. Στους Δραμαμίνι πάμε και σε μια συνεργασία που έκαναν με τους Pixlax, όχι πολύ μακριά δηλαδή από τον Φίλιππο Πλιάτζικα.
1: Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι

0: τύπο. Σκόρπισε ροδινή βροχή σε ένα παρτέρι.
1: Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

0: Ή ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Η ζωή είναι μια περιπέτεια.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
2: Έλα παιδό όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την παράτη ζωή σου.
3: Έλα παιδό. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Med College. www.medcollege.edu.gr.

0: Λοιπόν, εγώ σας το είπα, θα έχουμε τον Ορέστη Ντάντο μαζί μας και ξεκινήσαμε και με μια επίκληση στη Μούσα. Νιώθω ότι ανοίγω το κεφάλαιο του Ομήρου Ορέστη και επικαλούμε τη Μούσα για να μου δώσει έμπνευση ένα πράγμα. Καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Τι ωραία. Έχουν περάσει μερικά χρόνια.
1: Έχουν περάσει.
0: Ραδιοφωνικά. Γιατί κατά τα άλλα έχουμε μια πιο έτσι, συχνή επικοινωνία, έτσι. Τη λες και πολύ συχνή. Αφορμή, εννοείται, το καινούριο άλμπουμ, έτσι. Χέρια στον Θεό. Ναι. Και τονίζω το νι, γιατί το είπα και στη χθεσινή εκπομπή, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το νι σε αυτή την υπόθεση.
1: Ναι, μωρέ, στο γραπτό λόγο το βάζουμε. Τώρα στο προφορικό, πώς να το παραλείψεις. Απλά είχαμε ολόκληρη ιστορία με αυτό, έτσι. Ξέρεις.
0: Είχαμε ολόκληρη ιστορία με αυτό. Και κοίτα, γραμματικά καλό θα ήταν να τα τσεκάρουμε όλα, γιατί εντάξει, δεν θέλουμε να είμαστε και ανακριβείς.
1: Σωστά.
0: Okay. Λοιπόν, με την επίκληση αυτή ξεκίνησε και η δημιουργία του δίσκου.
1: Με το «Πάμε να ακούσω λαϊκά». Είναι το κομμάτι το οποίο δίνει όλο το χαρακτήρα και όλο το χρώμα. Είναι το κομμάτι που σου εξηγεί τι θα επακολουθήσει.
0: Τι θα ακολουθήσει. Ένας δίσκος, ο οποίος... Δίσκος, είδες, το λέω. Ένα άλμπουμ, ξέρω εγώ. Θα είναι και δίσκος όμως.
1: Αυτός θα γίνει και δίσκος.
0: Έτσι. Έχει γίνει ήδη, μη σου πω, αυτή την ώρα που μιλάμε. Και θα είναι και το πρώτο εκτυπωμένο βινιλιό σου.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό το περιμένω πώς και τι, έτσι, γιατί θα μου θυμίζει τα παλιά, ας πούμε, τις εποχές που ήταν μόνο το βινίλιο, γιατί τις πρόλαβα. Δυστυχώς να πω.
0: Κι εγώ. Ευτυχώς να πω. Να σου πω, είναι κάτι που νιώθεις, ρε παιδί μου, περήφανος που θα πιάσεις σε κανονικό υλικό.
1: Κοίταξε,
0: τα τραγούδια.
1: Με την έννοια ότι σε συνδέει με άπειρους δίσκους του παρελθόντος και με μια πορεία, ας πούμε, της δισκογραφίας, με αυτή την έννοια. Δηλαδή, το βλέπω συμβολικά, ας πούμε.
0: Γίνεσαι και
1: εσύ, ακριβώς γίνεσαι και εσύ ένας τροχός, έτσι όπως είναι ο δίσκος τρογγυλός, μέσα σε όλο αυτό το τρένο, ας πούμε, της δισκογραφίας.
0: Είναι κάτι σημαντικό. Λοιπόν, πώς έγινε η αρχή, πώς ήρθε να γράψεις λαϊκά? Όχι ότι δεν είχες γράψει.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι μεμονωμένα είχαν υπάρξει ψήγματα και επειδή άνοιξε μια πόρτα με τα κουνιά και καρφιά σε ένα τραγούδι που δεν ήταν αμιγώς λαϊκό, αλλά ήταν αυτό,
0: ναι,
1: που λέμε, ας πούμε,
0: λαϊκίζει.
1: Πιο λαϊκίζουν ή πιο παραδοσιακίζουν, ας πούμε, σε σχέση με αυτά που έκανα πριν. Και ένιωθα ότι έχει μείνει μισό, δεν έχει ολοκληρωθεί. Δηλαδή, ότι
0: πιο
1: υπάρχει...
0: πολύ με τα τακούνια ή με τη βάρκα.
1: Τα τακούνια εννοώ το δίσκο.
0: Ναι,
1: ένιωθα ότι δεν ολοκληρώθηκε εκεί η υπόθεση, ότι υπήρχε κι άλλο υλικό να βγει. Υπήρχαν κάποια τραγούδια και ένιωσα την ανάγκη να γράψω κι άλλα και να κάνω μια, ας πούμε, επιλογή τραγουδιών που να είναι αμιγώς λαϊκά.
0: Η αλήθεια είναι ότι μας χάρισες. Μπόλικα. Λοιπόν, εγώ θέλω τώρα να μπούμε σε μια διαδικασία. Καλοκαίρι είναι. Έχουμε μια ελευθερία να παίζουμε ό,τι θέλουμε. Έχουμε μια ελευθερία να ακούμε ό,τι θέλουμε. Καλά, εμείς έχουμε ελευθερία εδώ να παίζουμε και να ακούμε ό,τι θέλουμε. Κάθε φορά, ανεξαρτήτου χρόνου, εποχής κτλ. Αλλά πάμε να ακούσουμε την Τζουρά Ελευθερίας και να συζητήσουμε για αυτή.
1: Okay.

0: Τώρα τι συμβαίνει. Κάθε τραγούδι σου είναι και μια μικρή ιστορία. Mm-hmm. Έτσι. Και είναι σαν να βλέπεις σε κάθε τραγούδι ένα κλιπ. Μια εικόνα από την πραγματικότητα, από την καθημερινότητα. Κάπως έτσι, τα γράφεις κιόλας.
1: Σε πολλά έχω εικόνες, ναι. Αν και δεν είμαι οπτικός τύπος πολύ. Τις περισσότερες φορές.
0: Ξέρεις, μην μας χαλάς την εικόνα τώρα.
1: Πες ό,τι θες, πες ό,τι θες.
0: Κοίτα, η Ιουλία έχει ουσιαστικά εντός αγωγικών χαρακτηριστεί ως μούσα σου. Έτσι, δηλαδή, ήταν ένα από τα οχήματα που βγήκε προς τα έξω.
1: Ναι.
0: Μια τεράστια επιτυχία και εμείς τολμούμε να πούμε σαν ραδιοφωνική παραγωγή ότι από τα τραγούδια της δεκαετίας. Τα τακούνια σε καρδιά.
1: Δεν
0: το έχεις εισπράξει.
1: Δεν μιλάω τίποτα εγώ σε αυτά.
0: Η Ιουλία όμως ήρθε και στο επόμενο.
1: Η Ιουλία είναι πολύ σημαντικό κομμάτι γιατί είναι ο φορέας των... ειδικά από τα τακούνια για καρφιά που είναι ένα τραγούδι που έχει χαρακτηρίσει τα τελευταία χρόνια. Μια συγκεκριμένη γενιά και εμένα αυτό είναι... Ναι, το θεωρώ πολύ σπουδαίο. Αυτό με ενδιαφέρει πολύ.
0: Άλλο τραγούδι που έδωσε μια δική του ερμηνεία, άσχετα αν γράφτηκε, για πώς γράφτηκε, γιατί γράφτηκε, mm-hmm. γιατί έχουμε συζητήσει ότι τα τραγούδια δεν γράφονται κατά παραγγελία.
1: Δηλαδή... Όχι, και θεωρώ ότι αν έχουν σκοπιμότητα από πριν, δηλαδή αν έχει σκεφτεί ότι εγώ θα πω κάτι για να κινήσω να το τάδε συνέστημα ή να. Θεωρώ ότι αυτό είναι κατασκευή και συνήθως δεν πετυχαίνει αυτό. Και δεν είναι και ωραίο, πώς να σου το πω. Δεν είναι καλό για την ψυχή του τραγουδιού αυτό.
0: Η Τζούρα Ελευθερίας τι είναι?
1: Η Τζούρα Ελευθερίας είναι ένα τραγούδι. Άστα όλα και πάμε στην πλατεία και μόνο ο ήλιος έχει σημασία. Είναι πραγματικά αυτό που λέει.
0: Κοίτα,
1: είναι
0: μια στιγμή τέτοια. Στιχάκη, το ξέρεις, το έχω πει. Πόσοι έρωτες χωράνε
1: σε ένα
0: παγκάκι. Έτσι. Δηλαδή, ποιος δεν έχει ταυτιστεί με αυτό το παγκάκι και με την καλή του ή τον καλό του ή οτιδήποτε να έχει αγκαλιαστεί, να έχουν φάει λιόσπορους. Εμένα εκεί με πήγε. Στου λιόσπορους και τα σουβλάκια. Ξέρεις, που δεν γίνεται να μην έχει κάτι σε παγκάκι, να μην έχει πιει μπύρα ή να μην έχει. Και σε κολλητή παρέα. Δεν απαραίτητο να είναι μόνο και μόνο ερωτικό σου. Μάλλον σεξουαλικό σου έρωτας.
1: Αυτή είναι. Η Ελλάδα έχει πολύ.
0: Πολύ παγκάκι.
1: Έχει πολύ παγκάκι. για πολλούς λόγους πια και για οικονομικούς. Αλλά κυρίως γιατί έχουμε αυτόν τον ήλιο και γιατί έχουμε αυτή τη διάθεση, ας πούμε, και αυτή την ανάγκη για κοινότητα.
0: Το επόμενο κομμάτι μας πάει στην καταρακύλα. Και από το παγκάκι κατρακυλάμε με έναν τρόπο. Τα έχεις βάλει και σε μια σειρά σημειολογία.

0: τραγική, εγώ θα έλεγα. Δεν ήταν τυχαία, μάλλον, ναι, η σειρά. Ναι. Προφανώς δεν ήταν τυχαία. Έτσι. Και με μια άλλη ερμηνεύτρια, την Εφέλη Φασούλη, η οποία άλλο ένα κορίτσι που τα τελευταία, ξέρω εγώ, 3, 4, 5 χρόνια, δεν είναι και πάρα πολλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει
0: κάνει μια φανταστική, τεράστια πορεία. Okay.
1: Της αξίζει. Είναι πολύ μεγάλη τραγουδίστρια.
0: Πάμε να ακούσουμε και να μου πεις μετά πώς διάλεξες τους συμμετέχοντες. Mm-hmm. Με τι κριτήριο, εν πάση περιπτώσει, όχι τίποτα άλλο.

0: Αχ, κατρακυλιστήκαμε. Είναι Φέλη Φασούλη. Λοιπόν, μείναμε στο προηγούμενο έτσι ότι πώς διάλεξες αυτούς τους καλλιτέχνες. Δηλαδή, έτυχε τώρα και διάλεξε και τους, ξέρω, από τους πέντε, χωρίς να δικήσουμε κανέναν, οι περισσότεροι, έτσι, είναι και τα hot spot της φετινής χρονιάς, έτσι.
1: Κοίτα, το λαχείο ήταν η Μαριάννα, η Κατσιμίχα, γιατί όταν την είχα επιλέξει δεν είχε γίνει viral το τραγούδι της, έτσι το άλλο.
0: Όχι, την ίδια σκάσανε σχεδόν μαζί.
1: Ναι, ναι. Αλλά το κριτήριο ήταν να διαλέξω φωνές που μου αρέσουν πολύ, που είναι στη νέα γενιά, δηλαδή είχα πει από την αρχή ότι παρότι θα είχα πολλές ενδιαφέρουσες φωνές από τις μεγαλύτερες, ας πούμε, ή τους μεγαλύτερους τραγουδιστές, ήθελα να είναι μόνο νέας γενιάς. Από τη στιγμή που ήταν έτσι.
0: Σε είχε λίγο αντιπαράθεση με το τακούνια στα καρφιά.
1: Όχι, απλά.
0: Με τα λίγο πιο
1: ναι, ναι, όχι. Εκεί δεν είχα σκεφτεί αυτό. Απλά επειδή ήθελα ένα νέο λαϊκό τραγούδι και ήθελα το λαϊκό στο σύγχρονο, στη σύγχρονη, ας πούμε, πραγματικότητα. Θεώρησα ότι καλό είναι να διαλέξω και φρέσκες φωνές, ας πούμε, που θα το κουβαλήσουν.
0: Και όχι απαραίτητα λαϊκές.
1: Όχι εντελώς.
0: Όχι εντελώς λαϊκές. Δηλαδή δεν τις λες ακριβώς λαϊκές.
1: Η Νεφέλη σίγουρα δεν είναι αμυγός λαϊκή φωνή, αλλά τελευταία γέρνει πολύ προς τα εκεί.
0: Υποστηρίζει.
1: Το υποστηρίζει πολύ και πολύ καλά.
0: Μάλλον μπορεί να το υποστηρίξει πάρα πολύ καλά, γιατί έχει εξαιρετική φωνή.
1: Εξαιρετική φωνή. Τη Μαριάννα την είχα ακούσει μόνο από βιντεάκια, αλλά είχα πάθει πλάκα. Δηλαδή, πραγματικά είναι μια φωνή που με το που την ακούς, την πρώτη φορά που την ακούς, δηλαδή στέκεσαι, λες, παιδιά, τι είναι αυτό, ας πούμε. Είναι μια χρειά τρομερά αναγνωρίσιμη, ας πούμε.
0: Και διαφορετική.
1: Και πολύ διαφορετική.
0: Και αναγνωρίσιμη.
1: Και απ' την άλλη ήταν ο Μπάκουλης και ο Βασίλης ο Προδρόμου. Ήθελα να έχω και αγόρια σε αυτό το δίσκο, να μην είναι μόνο γυναικείος. Όπου
0: να σου κάνουν παρέα.
1: Να κάνουν και λίγο παρέα. Εντάξει, ο Βασίλης ο Προδρόμου θεωρώ ότι είναι μια από τις σημαντικότερες αντρικές φωνές, γιατί αντρικές φωνές δεν έχουμε πολλές. Ο Βασίλης είναι από τις φανταστικότερες. Και το Δημήτρη το διάλεξα ξανά εκτός από την πλευρά του την τραγουδιστική, γιατί ήθελα και μια πάσα σε ένα τραγουδοποιό αυτού του χαρακτήρα που είχε ο δίσκος, ας πούμε.
0: Okay. Εντάξει, ήταν λίγο στοχευμένες ουσιαστικά οι επιλογές. Δεν ήταν ξέρω, άντε, να,
1: όχι,
0: ας πούμε,
1: όχι,
0: στους φίλους μας να έρθουν να παίξουν.
1: Όχι, και η αλήθεια είναι ότι ήταν πρώτες επιλογές οι οποίες κάθισαν.
0: Ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω να ακούσουμε όλο το δίσκο. Προσπαθώ να τον χωρέσω όλο στα δύο μέρη που έχουμε να μιλήσουμε και να αλληλεπιδράσουμε. Οπότε, πάμε στο επόμενο.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για μπογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
11: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου.
12: Γιάννη.
13: Έλα.
12: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
13: Πάλι, χθες δεν πήγα.
12: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
13: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
14: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
15: Φορά κράνος.
16: Φορά κράνος.
14: Φορά κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
17: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
12: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
18: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
19: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
16: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε δεύτερο ημιωράκι παρέα με τον Ορέστη Ντάντο και νομίζω ότι τίνει να γίνει το αγαπημένο μου τραγούδι, έτσι. Ή τουλάχιστον να ανθυποβάλλουμε για να γίνει το αγαπημένο μου τραγούδι.
1: Για να μην φοβάσαι.
0: Για να μην φοβάμαι τίποτα.
1: Σωστά.
0: Έτσι, για να ξεπεράσουμε, βρε παιδί μου, όλο αυτό που ανησυχούμε, που λέγαμε και πριν, εκτός αέρα και τα λοιπά, ότι δεν χρειάζεται να φοβόμαστε τελικά τίποτα. Γιατί as time goes by, ε.
1: Ακριβώς. Αν ο φόβος δεν σε προστατεύει από πραγματικό κίνδυνο, είναι άχρηστος.
0: Τώρα μιλήσω ο καθηγητής μέσα.
1: Ναι, βγαίνει. Τι να κάνω, δεν μπορώ να τον κρατήσω μέσα.
0: Λοιπόν, η άλλη ιδιότητά σου, η καθημερινότητά σου, επί της ουσίας, είναι η διδακτική ικανότητα.
1: Ναι, χρόνια τώρα.
0: Πολλά χρόνια, ναι, αυτή είναι η δουλειά.
1: Είμαι, ναι, καθηγητής μουσικής με διάφορους τρόπους.
0: Δεν το λες και δουλειά.
1: Όχι,
0: δεν είναι
1: γιατί,
0: και ακριβώς δουλειά.
1: Ναι, το λέγανε λειτουργήμα, δεν είναι ατυχαίο. Δεν είναι ακριβώς δουλειά, όχι. Αλλά αυτή είναι η πρωινή μου ενασχόληση. Είμαι ένας καθηγητής μουσικής και τώρα είμαι καθηγητής πιάνου σε μουσικά τα τελευταία χρόνια. Στα μουσικά γυμνάσια.
0: Φυτώριο.
1: Βγαίνουν παιδιά που το έχουν. Και πολλά που δεν το έχουν. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Το βασικό
0: είναι. Σε μια σχολή υδραυλικών κάποια παιδιά έχουν το ταλέντο να το κάνουν, κάποια παιδιά δεν έχουν τα κάνουν.
1: Το βασικό είναι ότι είναι ανθρωπιστικής κατεύθυνσης αυτά τα σχολεία και τα παιδιά είναι χαρούμενα.
0: Εγώ να ανοίξω την κουβέντα περί εκπαίδευσης και μουσικών ή καλλιτεχνικών σχολείων.
1: Είπες να βάλεις όλο το δίσκο.
0: Πολλά περισσότερα.
1: Άμα αρχίσουμε τέτοια κουβέντα, θα τον βάλεις το δίσκο.
0: Εντάξει. Αναρωτιέμαι πολλές φορές, δηλαδή και στην Αθήνα και στην περιφέρεια. Μα πόσο λίγα είναι τα σχολεία αυτά. Θα μου πεις όλη η μουσική θα γίνει. Μα δεν χρειάζεται
1: δεν
0: να γίνει μουσική.
1: Να κάνει, καθόλου.
0: Να γίνει κάποιος μουσικός όταν θα πάει στο μουσικό γυμνάσιο και λύκειο ή στο καλλιτεχνικό γυμνάσιο λύκειο. Απλά παίρνει λίγο περισσότερες προσλαμβάνωσες παραπάνω. Ε? Έχεις νερό, θες νερό. Λοιπόν, πάμε για τραγούδι. Μην ανησυχείτε και να του δώσουμε νερό, μην μας πνίγει ο άνθρωπος.

0: Λοιπόν, εντάξει, το νεράκι το ήπιαμε, μια χαρά, δεν πάθαμε κάτι, κούφια η ώρα, έτσι, σε θέλουμε. Όχι τίποτα άλλο, γιατί, ξέρεις, περιμένουμε και πολλά πολλά από σένα και κανονικά και έχουμε και ένα παιδί στο σπίτι να μας περιμένει.
1: Σωστά, σωστά.
0: Έτσι. Πόσο σε άλλαξε η πατρότητα?
1: Εντάξει, είναι το προ παιδιού και το μετά παιδιού, ας
0: πούμε. Αυτέ.
1: Ναι, δεν έχει καμία σχέση. Υπαρξιακά δεν έχει σχέση. Καλά, τα πρακτικά μπορεί να τα φανταστεί κανένας και ακόμα και αν δεν έχει παιδί. Αυτό που δεν μπορεί να φανταστεί είναι το πώς σε πάει σε σχέση με το πώς βλέπεις τη ζωή.
0: Και σε επίπεδο γραφής.
1: Σαφώς, από τη στιγμή που αλλάζεις, αλλάζει και το... Και η θεματολογία αλλάζει και ο τρόπος που βλέπεις τη ζωή σου αλλάζει και το αν είσαι πιο αισιόδοξος ή αν είσαι πιο δοτικός, αν φεύγει το φως από το εγώ, ας πούμε, και πηγαίνει περισσότερο στους άλλους, που αυτό είναι μεγάλη διαφορά.
0: Ναι, δεν σε κάνει πιο δοτικό.
1: Ναι, αν έχεις τουλάχιστον την ευαισθησία, γιατί δεν είναι και όλοι οι γονείς που τους έκανε και κάτι. Εντάξει, αν υπάρχει αν έχεις τη στοιχειώδη ευαισθησία, αυτή η απίστευτη αγάπη που ξαφνικά βλέπεις ότι μπορείς να δώσεις να σε κάνει καλύτερο άνθρωπο, ναι, σε βελτιώνει και σε κάνει πιο δοτικό και προς την κοινωνία.
0: Στο μικρό παίζεις τραγούδια σου?
1: Παίζω, αλλά δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα.
0: Καθόλου.
1: Είναι μικρός ακόμα.
0: Καλά, εντάξει, κοίταξε. Αφορμή το επόμενο κομμάτι που είναι το θάνατο αποθητικό.
1: Δεν το έχω δεν το τώρα έπαιξε, να το.
0: Ξέρεις, μα πού το βρήκες τον τίτλο, μπορείς να μου πεις? Ή μάλλον τη φράση, γιατί ένας τίτλος είναι.
1: Φτιάχνω και λέξεις, παιδί μου, στον ελεύθερο χρόνο μου.
0: Ένας άλλος έφτιαχνε λέξεις. Πήγε πάρα πολύ καλά, έχω να σου πω. Οπότε σε καλό δρόμο είσαι. Λοιπόν, πάμε για θάνατο αποθητικό.

0: Λοιπόν, αυτός είναι ο υπέροχος Βασίλης Προδρόμου. Δηλαδή, μαζί με τον Γιάννη τον Διονυσίου, πιστεύω είναι ότι
1: είναι
0: ό,τι καλύτερα σε,
1: σε αντρική φωνή,
0: αληθινό στιγμή, λαϊκό τραγούδι mm-hmm. μπορούμε να έχουμε. Έτσι. Δηλαδή, σκέψου το Γιάννη Διονυσίου για τον επόμενο δίσκο. Ξέρεις, ναι, μην το αφήσεις απ' έξω. Γιατί φαντάζομαι ότι κάτι ετοιμάζεις παρακάτω. Δεν μπορεί. Δεν σε έχω να κάθεσαι, ξέρεις, στην παραλία με τα κουβαδάκια και το μικρό και να απλά απασχολείσαι.
1: Όχι, γράφω συνέχεια.
0: Όχι, δεν χρειάζεται αυτό.
1: Επειδή οι δίσκοι καθυστερούν να βγουν, είσαι πάντα δύο δίσκους μπροστά. Αυτό συμβαίνει.
0: Καθυστερούν, πιστεύεις? Εγώ για τα, γιατί
1: για
0: πιστεύω.
1: Για τα δεδομένα για των δημιουργών. Που για τη σκέψη ότι για τον δημιουργό το τραγούδι τελειώνει συνήθως την ώρα που το γράφει.
0: Φυσικά, μετά υπάρχει άλλη
1: εξαιρεσία. Άρα, σκέψου ότι από την ώρα που το γράφεις μέχρι την ώρα που θα κυκλοφορήσει, έχεις γράψει ένα σωρό άλλα. Είσαι δύο δίσκους.
0: Τα οποία
1: φυστά.
0: Πόσα κρατάς, πόσα πετάς?
1: Φεύγουν πολλά. Πεθαίνουν πολλά παιδιά.
0: Πεθαίνουν, ναι.
1: Έχει θνησιμότητα μεγάλη το πράγμα.
0: Μπορεί να κρατήσεις καν στιχάκι και να το κουμπώσεις με κάτι άλλο.
1: Και αυτό συμβαίνει. Πολλές φορές μπορείς να πάρεις ανταλλακτικά από ένα παλιό, από ένα παλιό τραγούδι και να το βάλεις σε κάτι καινούργιο, γιατί ήταν μια ωραία ιδέα, αλλά δεν ήταν ωραίο ολόκληρο, ας πούμε.
0: Είναι ενδιαφέρον ο τρόπος που μπορεί κανείς να κάνει τραγουδοποία, γιατί και δεν εξαρτάσει και από κανέναν άλλο. Δηλαδή
1: αυτό
0: προς το παρόν.
1: Είναι σαν να μπαίνεις σε ένα δωμάτιο με ένα κόσμο δικό σου, που έτσι κι αλλιώς όλα τα εξαρτήματα και όλα τα αντικείμενα εκεί μέσα τα έχεις φτιάξει εσύ από το μηδέν. Ναι. Άρα,
0: οπότε πας και κάνεις ό,τι θες. Συνδέεται στο παζλ, ας πούμε.
1: Και να ξαναχρησιμοποιήσεις κάτι που έχεις ξανακάνει και μια μελωδία που σου άρεσε και λες, αυτό άρα είναι από δικό μου παλιότερο. Δεν έχεις πρόβλημα να το ξαναχρησιμοποιήσεις. Είναι ένας δικός σου κόσμος. Ναι.
0: Θα δοκίμαζες τραγούδια άλλων?
1: Να πω εγώ ως...
0: Όχι, να συνεργαστείς με κάποιον και να πεις ότι ξέρεις κάτι. Έλα εδώ, φίλε μου, τάδε. Να γράψουμε μαζί, γράψεις τους στίχους, να γράψω εγώ τη μελωδία.
1: Όσες φορές το έχω δοκιμάσει δεν πήγε πολύ καλά. Δηλαδή παίρνοντας στίχους άλλων. Όχι, γιατί είναι πολύ... Συνήθως με τη μελωδία θέλω να πω και κάτι συγκεκριμένο πάνω. Και δεν μου είναι εύκολο να μπω στον κόσμο κάποιου άλλου. Αλλά δεν είμαι ανοιχτός. Πιθανώς.
0: Δεν κάνω πρόταση.
1: Ναι, ναι, ξέρεις. Όχι. Όχι, το έχω σκεφτεί, γι' αυτό το λέω.
0: Εγώ δεν γράφω.
1: Σε μένα απαντάω περισσότερο. Δεν είναι εγωιστικό. Είναι το ότι έχω μάθει να δουλεύω με έναν τρόπο. Αλλά ίσως πρέπει να το σπάσω αυτό κάποια στιγμή. Να δοκιμάσω και κάτι διαφορετικό.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την Μαριάννα Κατσιμίχα και το τραγούδι που πραγματικά και αυτό έχει ξεχωρίσει από το δίσκο. Και τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: σπρώξαμε τη μέρα για να βγει και σπρώξαμε και το χρόνο και δεν μας παίρνει και πάρα πάρα πολύ. Έτσι. Αλλά εντάξει, έχουμε ωραία στην Τάντο, δεν τον έχουμε και πάρα πολύ συχνά ραδιοφωνικά. Όχι ότι αρνείται ο άνθρωπος, προς Θεού, έτσι. Αλλά εντάξει, ξέρεις, πρέπει να έχεις να λες πράγματα. Έτσι. Πώς θα μπει ο Σεπτέμβρης και Οκτώβρης?
1: Πώς θα μπει? Καταρχάς θα κάνουμε μία παρουσίαση του δίσκου τον Οκτώβρη, στα τέλη Οκτώβρη. Απλά δεν έχει
0: ανακοινωθεί ημερομηνία, ο χώρος κτλ. Αλλά...
1: έχουμε δύο πολύ ωραία guest το Σεπτέμβρη, ένα στο Κατράκι με τους Pix Lux και ένα με τον Μίλτο Πασχαλίδη στο Λυκαβητό. 9 και 23 Σεπτέμβρη αντίστοιχα. Και σίγουρα θα είναι μια χρονιά που θέλω να παίξω αυτό το δίσκο. Δηλαδή ουσιαστικά τώρα κυκλοφόρησε, έτσι, έχει δύο μήνες. Περνάει το καλοκαίρι και είναι η χρονιά του.
0: Είναι η χρονιά του. Είναι η χρονιά που ξεκινάει ο δίσκος. Mm-hmm. Όχι το δημιουργικό του κομμάτι, το ρεαλιστικό κομμάτι προς τα έξω.
1: Και της επικοινωνίας του, ναι.
0: Feedback από όλα αυτά τα τραγούδια έχεις πάρει από τον κόσμο? Νιώθεις ότι εκεί έξω βρίσκουν τον Ορέστη?
1: Κοίταξε, κυρίως με τα δύο τραγούδια που ήταν singles και βγήκανε νωρίτερα, γιατί τα άλλα είναι πολύ νωρίς ακόμα. Δηλαδή με το Σπρώχνω τη μέρα και με το Ξερίζωσε τα πια που θα ακούσουμε σε λιγάκι.
0: Τώρα. δεν έχουμε κι άλλο, γι' αυτό θα σε αποχαιρετήσω κιόλας.
1: Ναι, ειδικά με το Σπρώχνω τη μέρα έχω πολύ συγκινητικά
0: μηνύματα έτσι. Εντάξει, εγώ.
1: Είναι και τέτοιο τραγούδι, βέβαια.
0: Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να ξεχωρίσω αγαπημένο, ξέρεις. Για διαφορετικούς λόγους έχω πάρει κομματάκι από το καθένα.
1: Αυτό είναι τώρα.
0: Έτσι. Μέσα σε αυτά βάζω και το Χέρια στον Θεό, να ξέρεις. Mm-hmm. Πολύ αγαπημένο.
1: Το πρώτο, το πάμε να ακούσω λαϊκά. Λες.
0: Ναι, βρε παιδί μου, γιατί μου λείψανε τα κανονικά λαϊκά τραγούδια, γι' αυτό ίσως. Έτσι, και επειδή κατά βάση λαϊκοί άνθρωποι είμαστε όλοι. Έτσι. Ούτε ακαδημαϊκοί, ούτε τίποτα. Μας λείπουν τα κανονικά τραγούδια. Λοιπόν, χίλια ευχαριστώ που είσαι εδώ. Ξέρω ότι. Ξέρεις, περνάμε ωραία όταν μιλάμε και λέμε και χίλια δυο άλλα. Πού να φανταστείτε τι λέμε από πίσω. Αλλά αυτά είναι τα ωραία, τα backstage vocals που λέμε. Θα κλείσουμε με την Ιουλία και το ξέρεις όσο τα πια. Απλά επειδή ήταν στη σειρά του, όχι για τίποτα άλλο. Έτσι, για μην παρεξηγηθεί. Δεν αφήσαμε. Το δικό σου αφήσαμε.
1: Αφήσαμε ένα, του κλεισίματος.
0: Θα το παίξω την επόμενη εβδομάδα για να μην παρεξηγηθείς. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, γεια χαρά.

0: Ή ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να βρέσεις και εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα. Να γίνεται από ενήλικα.

Κοιτάξτε τι ωραία που διασκευάστηκε το πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι από τη δεκαετία του 60 από την Λουίζα και πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Ρέσις Ντάντος. Τον ευχαριστηθήκαμε μία ωρίτσα εδώ παρέα μας. Τι καλύτερο. Νιώθω πάρα πολύ ωραία όταν έχω τον Ρέστη γύρω μου και περνάμε πάρα πολύ ωραία με τις κουβέντες που κάνουμε. Λοιπόν, τέταρτο και τελευταίο μέρος για σήμερα και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε γιατί το καλοκαίρι είναι εδώ, βρε παιδιά. Πώς να το κάνουμε. Δεν φεύγει, δεν πάει πουθενά.

Μια εκδρομή είναι πάντα μια εκδρομή και να την τάξεις, να μην την τάξεις, πρέπει να την πραγματοποιήσεις. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με την Τάμπτα σε ένα πάρα πολύ όμορφο ντουέτο, το οποίο δεν έχουμε σταματήσει να το ακούμε. Ποτέ δεν πρόκειται να σταματήσουμε να το ακούμε. Τι λέτε κι εσείς?

Λοιπόν, αν το τέλος είναι αυτό, δεν ξέρω πώς να αρχίσω. Το αγαπημένο τραγούδι του Κώστα Τουρνά σε μια νέα εκδοχή, σε μια δεύτερη εκτέλεση, και έτσι είναι τα τραγούδια. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Όσο περισσότερο διασκευάζονται, τόσο επιβεβαιώνουν την ύπαρξή τους μέσα στο χώρο χρόνο. Και αυτό είναι το πολύ πολύ ωραίο. Συνεχίζουμε για λίγο ακόμα με εκείνος και εκείνος. Και πάμε κάτω από ψάθινες ομπρέλες. Τις έχουμε βιώσει και ρεαλιστικά και φέτος το καλοκαίρι, και συνεχίζουμε, εννοείται.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Αυτό ήταν. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Να περνάτε πάρα πάρα πολύ καλά, να ακούτε μουσική, να είσαστε έτσι με υψηλές προσδοκίες, με υψηλό ηθικό, γιατί έτσι πρέπει να είμαστε, να χαμογελάμε πάρα πολύ και να περνάμε πάρα πολύ καλά, έτσι ώστε να ξορκίζουμε οτιδήποτε και αν συμβαίνει στην καθημερινότητά μας. Θα κλείσουμε με μια πολύ μαγική και ένα Μάνο Χατζηδάκη που πάντα είναι ουμπεράλες. Άντε για χαρά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου.
0: Heart 94,2.

Καλώς τους και καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στην τελευταία μας εκπομπή για φέτος, πάντα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Οι επόμενες δύο ώρες θα είναι γεμάτες μουσικές, ειδήσεις και βεβαίως αποχαιρετισμούς καλοκαιρινούς. Μείνετε μαζί μου και καλώς ήρθατε στην αγαπημένη σας συχνότητα.

Το ότι θα θείουμε οι διακοπές σημαίνει πως δεν επικοινωνούμε. Θα περιμένω πάντα τα μηνύματά σας με τις μουσικές που αγαπάτε, με τα καλοκαιρινά τραγούδια που θα αγαπήσετε αυτή την περίοδο, για να γυρίσουμε δυνατά το Σεπτέμβρη με ανανεωμένες μουσικές. Οπότε, περιμένω πάντα τα μηνύματά σας στο Instagram account μου, στον Ντίκατο Παύλα Μιλιόγκλου, με τη γνωστή διαδικασία, μικρό όνομα, ραδιόφωνο και περιοχή από όπου μας ακούτε σε κάθε μήνυμά σας.

πολύ πολύ μικρή διακοπή και επιστρέφω με πολλές περισσότερες μουσικές και με τις ενδιαφέρουσες ειδήσεις, νομίζω ενδιαφέρουσες, ελπίζω ενδιαφέρουσες ειδήσεις της εβδομάδας που μας πέρασε.

Δυστυχώς τα στοιχεία δεν είναι πολύ καλά. Το 1/3 των παιδιών παγκοσμίως θα είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα το 2050. Και τα ποσοστά για την Ελλάδα είναι δραματικά. Με το 1/3 παιδιά και νέους ηλικίας 5 έως 24 ετών να είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Δεν το λες καλή είδηση. Στην Ελλάδα δε τα ποσοστά αυτά είναι ακόμα μεγαλύτερα. Και δεν μιλάμε για το θέμα της εμφάνισης μόνο. Εντάξει, για κάποιους είναι σημαντικό και αυτό. Αλλά για το θέμα της υγείας, παιδιά. Το ότι λέμε μην παχύνουμε δεν είναι ότι α, τι θα πούνε στην παραλία, α, τι θα πει ο άλλος. Όχι. Αυτό πια είναι, θεωρώ, στο μακρινό παρελθόν. Η υγεία είναι το θέμα. Και είναι πολύ πολύ σημαντικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 2021 493 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι ήταν υπέρβαροι. Ένας αριθμός που σημείωσε τεράστια αύξηση σε σχέση με το 1990. Ενώ στην Ελλάδα οι προβλέψεις είναι δραματικές. Το 2050 προβλέπεται πως το 51% των αγοριών, μιλάμε για πάνω από τα μισά, και το 43% των κοριτσιών, μιλάμε κοντά στα μισά κορίτσια και αγόρια ηλικίας 5 έως 14 ετών, θα είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Στους έφηβους δε, από 15 έως 24, το ποσοστό είναι ακόμα χειρότερο, στο 56% για τα αγόρια και στο 43% για τα κορίτσια. Νομίζω ότι γι' αυτό πρέπει να κάνουν κάτι πάνω απ' όλα οι γονείς. Αλλά οι γονείς για να το κάνουν πρέπει να είναι και εκείνοι σωστοί με τους εαυτούς τους. Γιατί η ίδια έρευνα λέει πως το 60% των ενηλίκων θα είναι υπέρβαροι παχύσαρκοι το 2050. Στοιχεία τα οποία νομίζω πως για την υγεία μας, μόνο για την υγεία μας, πρέπει να τα βάλουμε καλά στο μυαλό μας.

Θέλετε μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, ενδιαφέροντα νέα, μία ακόμα ώρα γεμάτη από την παρέα μας, μη φύγετε, σε λίγο επιστρέφω εδώ, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 4.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ βάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για μπογωτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις τον νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
8: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου.
10: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
11: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
14: Αν
6: και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Πολύ παλεύουμε με το βάρος μας λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Διαβάζω κάτι εδώ που ίσως να έχει μία λύση, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτή. Η χρήση, λέει, γυλαίκου ψήξης ή καθημερινά παγωμένα ντους θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην απώλεια βάρους, σύμφωνα με ερευνητές που μελετούν τις επιδράσεις της τακτικής έκθεσης στο κρύο στον ανθρώπινο οργανισμό. Παρότι λοιπόν οι βουτιές σε παγωμένα νερά έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς στα τελευταία χρόνια, τα επιστημονικά δεδομένα για τα πραγματικά όφελη της έκθεσης στο κρύο παραμένουν περιορισμένα. Νέα μελέτη όμως σε 47 υπέρβαρους ή παχύσαρκους ενήλικες έδειξε ότι η τακτική έκθεση σε χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια λίπους, αναφέρει η Guardian. Εγώ πάλι θα σας προτείνω, πριν μπείτε να παγώσετε ολόκληρη, να επισκεφτείτε κανένα διατροφολόγο, κανένα γιατρό, για να γίνει το πράγμα σωστά.

Λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, πάμε στη Σκόπελο. Στη Σκόπελο που αναδεικνύεται ως ο κορυφαίος προορισμός για ταξιδιωτικές εμπειρίες, εμπνευσμένες και από τη διάσημη παραγωγή του Mamma Mia, σύμφωνα με ένα κατάλογο που δημοσίευσε πρόσφατα δημοφιλής βρετανική ψυχαγωγική ιστοσελίδα. Στο εκτενές δημοσίευμα που περιλαμβάνει ελληνικούς προορισμούς, η Σκόπελος καταλαμβάνει την πρώτη θέση, ταυτίζεται με το ιδανικό ελληνικό νησί Καλοκαίρι του musical και χαρακτηρίζεται ως η καρδιά του Mamma Mia, καθώς είναι ο τόπος που πραγματοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των εξωτερικών γυρισμάτων της ταινίας που αγαπήθηκε από εκατομμύρια θεατές σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ταινία, από ό,τι φαίνεται, εξακολουθεί να κάνει τη Σκόπελο πόλο έλξης για την τουριστική περίοδο.

0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Μεταξύ μας δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και ούτε φάλαινα ούτε καρχάριας. Ο μεγαλύτερος ζωντανός οργανισμός στον ωκεανό έχει μήκος 34 μέτρα και υπάρχει από την εποχή του Ναπολέοντα. Αυτός λοιπόν ο οργανισμός, ο κολοσσίος οργανισμός, έχει γίνει μάρτυρας αιώνων ιστορίας και έχει καταφέρει να επιβιώσει από διάφορες απειλές. Μιλάμε λοιπόν για τον οργανισμό ο οποίος βρίσκεται στα ανοιχτά των νήσων Σολομόντα, εκεί όπου θα βρούμε τη μεγαλύτερη ποικιλία κοραλιών που έχει ανακαλυφθεί ποτέ. Φτάνει στα 34 μέτρα πλάτος, στα 32 μέτρα μήκος και στα 5,5 μέτρα ύψος και ανήκει στο είδος πάβωνα κλάβους. Για να το θέσουμε σε προοπτική, είναι 12 μέτρα μεγαλύτερος οργανισμός από τον προηγούμενο κάτοχο του ρεκόρ που βρισκόταν στην Αμερικανική Σαμόα. Για έναν παραδοσιακό κοραλιογενή ύφανο μιλάμε, οι οποίοι συνήθως αποτελούνται από πολλαπλές αποικίες με διαφορετικούς γονότυπους. Αυτό το μέγα κοράλι όμως είναι ένας ενιαίος οργανισμός που αποτελείται από εκατομμύρια μικροσκοπικούς λειτουργικούς πολύποδες. Μια εντυπωσιακή φωτογραφία μπορείτε να γκουγκλάρετε στο διαδίκτυο. Πραγματικά η φύση κάνει τα μεγαλύτερα θαύματα και τα επιτεύγματα που οι άνθρωποι πάντα θα κυνηγάμε, αλλά δεν θα καταφέρνουμε ποτέ.

Λίγο πριν κλείσουμε, θέλω να θυμάστε το Instagram account μου, τον Ντίκα το Παύλα Μιλιόγκλου. Εκεί θα περιμένω τα μηνύματά σας με τα αγαπημένα σας τραγούδια για να επιστρέψουμε το Σεπτέμβριο γεμάτη μουσικές προτάσεις και με ό,τι άλλο θα έχετε ζήσει μέσα σε αυτές τις καλοκαιρινές ημέρες. Ντίκα το Παύλα Μιλιόγκλου στο Instagram, σας περιμένω και κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μας διακοπών.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω που για άλλη μία σεζόν ήμασταν μαζί σε αυτό το ραδιόφωνο. Να ευχηθώ καλές διακοπές και να δώσουμε ραντεβού για το Σεπτέμβριο. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 5. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ πάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδυλάκι.
6: Φύγαμε για μπογουτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου.
9: Γιάννη.
10: Έλα.
9: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
10: Πάλι, χθες δεν πήγα.
9: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
10: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
11: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
12: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet & με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

0: περάσει.
1: Γεια σας φίλοι φίλες, να είμαστε και πάλι μαζί σήμερα. Είναι το δεύτερο μέρος βεβαίως από την τέταρτη εβδομάδα και κλείνουμε σήμερα το μεγάλο αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαίρι εδώ από το Ελληνικό Top 40. Συγκεντρώνουμε εκτός από τη Σαραντάδα για ένα μήνα, συγκεντρώνουμε και τα υπόλοιπα κομμάτια τα οποία είναι πολύ κοντά να μπουν μέσα στη Σαραντάδα. Κάποια από αυτά είναι πιο παλιά βεβαίως, έτσι δεν το συζητώ. Μόλις τώρα η Χριστίνα Σάλτη μας τραγούδησε «Άντρας είναι, θα περάσει». Και από τη Χριστίνα πάμε στο Γιώργο Λιβάνη. Θα γράψουμε ιστορία. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Ελληνικό Top 40. Κώστας Στόπουλος μαζί σας με το Media Inspector.

Ένας τίτλος τα λέει όλα. Κοιμήσου απόψε εδώ. Εντάξει, φαντάζομαι ότι σε πρώτη φάση μπορείς και ευγενικά η πρώτη φορά να πεις ότι έχουμε και άλλο δωμάτιο δίπλα. Α, όχι, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, Πέτρος Ιακωβίδης, κοιμήσου απόψε εδώ. Δεν είμαστε να κοιμόμαστε τώρα, μην τρελαθούμε. Λοιπόν, ήρθε ο Χρήστος Χολίδης στη συνέχεια να μας πει μάτια μου όμορφα. Καλωσορίσατε εσείς στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παρατηζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
5: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

0: Αναστασία. Λίγο-λίγο. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι η Αναστασία, παιδιά, λίγο-λίγο, μπορεί και πολύ-πολύ, ανεβαίνει βεβαίως πάρα πολύ όσον αφορά τον αριθμό των επιτυχιών της, αλλά δεν φαίνεται να αλλάζει. Δηλαδή έχει πάντα έτσι ένα χαμηλό προφίλ. Εμένα μου αρέσει αυτό, πρέπει να σας το πω. Μου αρέσουν οι άνθρωποι γενικά που έχουν χαμηλό προφίλ. Και από την Αναστασία με το λίγο-λίγο, πάμε στο Γιώργο Κακοσέο. Δεν χρειάζεται να σας πω πολλά. Θα σας τα πει ο Γιώργος. Τι να σας πω.
1: Τι να

Ένα ωραίο ντουέτο και βεβαίως το κομμάτι ακόμα πολύ μεγάλη επιτυχία. Νερό νεράκι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό με Noisy. Διάβαζα κάπου μια τρομερή μελέτη όσον αφορά το νερό. Παιδιά, το θέμα της λειψιδρίας που πολλές φορές το ξεχνάμε ακόμα και μες στο καλοκαίρι. Να το έχουμε κατά νου, να το έχουμε πάντα υπόψη μας, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Όλοι μας οφείλουμε, ιδίως για το νερό, να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί με τη χρήση του. Απλά πράγματα έτσι. Αφήνουμε τον Κωνσταντίνο και πάμε στον Νίκο Οικονομόπουλο. Όπου και αν πας, εσείς μην πάτε, μείνετε εδώ συντονισμένοι, εδώ θα είμαστε και πάλι.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου.
6: Γιάννη,
7: έλα.
6: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
7: Πάλι, χθες δεν πήγα.
6: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
1: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
1: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακούτε το ελληνικό Top 40.
4: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

Πάρε ρεπό. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ένα ρεπό το χρειαζόμαστε πολλές φορές. Λοιπόν, ανδρομάχοι, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος του αφιερώματος. Να σας θυμίσω που κάνουμε κάθε καλοκαιράκι εδώ από το Ελληνικό Top 40. Συγκεντρώνουμε τα 200 τα οποία παίζουν περισσότερο και όπως σας έλεγα και νωρίτερα, το λέω κάθε εβδομάδα αυτό, μιας και κλείνουμε τώρα την τέταρτη εβδομάδα. Πολλά τραγούδια είναι πιο παλιά, τα οποία όμως παίζουν ακόμα πάρα πολύ, γι' αυτό και έχουν μπει στη 200. Λοιπόν, από την Ανδρομάχη πάμε στην Αθηνά. Αθηνά πολίτη. Τα Σαββατόβραδα. Δεν ξέρω τι κάνεις τα Σαββατόβραδα, αλλά τα Σαγαπόβραδα είναι ξεχωριστά.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Θυμάμαι τον είχα γνωρίσει πριν από πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένα ευγενέστατο παιδί, πρέπει να σας πω, παιδιά. Ο Κώστας Μαρτάκης. Μας τραγούδησε άλλος άνθρωπος. Και από τον Κώστα πάμε σε κάτι άλλο. Πάμε στον Πάνο Κιάμο, όπου ο Κιάμος και τούτο εδώ το καλοκαίρι, παιδιά, τα κομμάτια του πάντα δεν το συζητώ. Αν πα σε νυχτερινό αυτό, ξέρω εγώ, παίζει πάντα. Πάνος Κιάμος θα μας πει: ξέρεις πολλούς. Δυστυχώς.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
2: Έλα με όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παραδείς ζωή σου.
3: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύεται. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
6: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

0: Αν φύγεις, μη φύγετε ακόμα, γιατί έχουμε λίγο χρόνο για να κλείσουμε κανονικά το αφιέρωμα που κάνουμε εδώ με το Ελληνικό Top 40. Αυτός ήταν ο Γιώργος Γιαννιάς και από τον ένα Γιώργο στον άλλο. Πάμε στον Γιώργο Μαζωνάκη. Επιπτώσεις. Ο Μαζωνάκης, ο οποίος με την τελευταία του δουλειά, την θαλασσογραφία, τα πάει πάρα πολύ καλά. Εντάξει, υπάρχουν και ξέρετε όλα αυτά τα οποία έχουν βγει στη φόρα, τα προσωπικά θέματα, τα οποία δυστυχώς ιδίως στην Ελλάδα επηρεάζουν πάρα πολύ το κοινό, πρέπει να σας πω. Αλλά για μένα, δεν σας κρύβω παιδιά, ο Μαζό είναι ένας και μοναδικός, έτσι.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

ωραία συνεργασία και ένα τραγούδι που βρέθηκε οριακά μέσα στην Διακοσάδα. Η Ονειράμα μαζί με Τζανί Γεωργιάδη, Κρύψου. Α, δεν είμαστε να κρυβόμαστε. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ένα πολύ πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ που καταρχήν ακολουθήσατε αυτές τις 4 εβδομάδες, αυτό το μήνα αν θέλετε, στο αφιέρωμά μας. Ο Κώστας Ιστόπουλος με το ελληνικό Top 40 και βεβαίως το Media Inspector για την AFPI, όπως πάντα, την άλλη εβδομάδα θα είναι και πάλι κοντά σας και φυσικά θα πάμε στην κλασική σαραντάδα. Οπότε το τελευταίο κομμάτι και για σήμερα, Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο, γιατί αυτό σας εύχομαι, όπως και ο Χρήστος, ό,τι πιο όμορφο για τις επόμενες μέρες. Φιλιά πολλά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 7. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
3: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για μπογωτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

μόλις κλείστηκα στο στούντιο, εδώ, με τα CD μου, με τις μουσικές μου. Και είμαι έτοιμος για το 2 που τώρα ξεκινάει. Καλωσορίσατε, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2 που τώρα ξεκινάει. Και σήμερα μαζί, στην τελική ευθεία του καλοκαιριού, παρέα με μουσικές καινούρια, όπως το Electric Spanish που μόλις ακούσαμε, αλλά και παλιότερα. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά, αυτό είναι το σίγουρο, με τις μουσικές μας εδώ που ταξιδεύουμε και ονειρευόμαστε και αποχαιρετάμε συναδέρφους και φίλους που φεύγουν στον άλλο κόσμο, δυστυχώς.

Υπάρχουν ξεναγοί στην Ανταρκτική που παρετούνται αυτόν τον καιρό λόγω των τουριστών. Έβλεπαν, λέει, παγετώνες να καταραίουν και χειροκροτούσαν. Αυτό με το χειροκρότημα, ειδικά οι ξεναγοί, έπρεπε να το ξέρετε. Είναι μια χαζομάρα που κυριαρχεί τις τελευταίες δεκαετίες. Έχουμε δει να χειροκροτούν την ώρα της δύσης του ήλιου οι τουρίστες. Έχουμε δει να χειροκροτούν την ώρα που ρουζιώνεται αεροπλάνο χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Τώρα μαθαίνουμε ότι χειροκροτούν και όταν βλέπουν παγετώνες να καταραίουν. Όταν κάποιοι λένε ότι έχει καζέψει ο κόσμος, έχουν κάποιο δίκιο, δεν το λες. Εν τω μεταξύ διαβάζω για την Ανταρκτική ότι έχει αρχίσει και τυπάει την πόρτα της Ανταρκτικής ο υπερτουρισμός. Ήτανε μία από τις πιο απομονωμένες περιοχές του πλανήτη, τώρα αυτό σιγά σιγά από ό,τι φαίνεται αλλάζει.

μοιάζει με ανέκδοτο Market Pass 2026 με 40 ευρώ το μήνα για το σούπερ μάρκετ. Τίποτα. Σταγόνα στον ωκεανό. Δεν σώνει την κατάσταση έτσι. Αυτό έχω να πω εγώ. Έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τα λέμε όλα και αυτές εδώ τις καλοκαιρινές μέρες του Αυγούστου, που μας βοηθάει λίγο περισσότερο να ταξιδεύουμε και να ονειρευόμαστε. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μείνε εδώ.

0: αυτό. Πες ότι τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί.
1: Έλα με πάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Medcollege.edu.gr.

Με τα στοιχεία που κοιτάω τώρα, μέχρι τώρα τουλάχιστον, βλέπω ότι υπάρχουν ακόμα εισιτήρια για τον Τζακ Σαβορέτη που θα βρεθεί στην Αθήνα 25 του Σεπτέμβρη, Παρασκευή, για μια συναυλία στο Λυκαβητό, αν θέλετε να πάτε ή αν βρεθείτε Αθήνα. Ευκαιρία είναι να τον ακούσετε και να τον δείτε από κοντά, σε περίπτωση που σας αρέσει ο Τζακ Σαβορέτη. Αρέσει ιδιαίτερα στις γυναίκες. Από ό,τι βλέπω έχει ακόμα εισιτήρια 42 ευρώ το κόστος τους. Δεύτερο ημίωρο, επιστροφή από τις διαφημίσεις στη μουσική. Ο Κοσμάς και Δραμάδος εδώ για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Θυμίσου, είμαστε μαζί δύο φορές την εβδομάδα, χθες και σήμερα, αυτήν εδώ την ώρα.

σχεδόν κάθε καλοκαίρι θα διαβάσουμε πράγματα τα οποία θα μας εκπλήξουν όσον αφορά τον τουρισμό στη χώρα μας, κυρίως στις ακριβές περιοχές όπως είναι Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος, ξέρω και εγώ. Διαβάζω εδώ για τις τιμές των καλοκαιρινών διακοπών στην Ελλάδα φέτος. Αυξήθηκαν σημαντικά, με πολλές οικογένειες να επιλέγουν οικονομικότερες λύσεις. Αυτά τα ξέρουμε λίγο πολύ όλοι μας. Εμείς είμαστε που τα τραβάμε. Παρ' όλα αυτά υπάρχει υψηλή ζήτηση από τους ξένους βέβαια σε υπερπολιτελείς βίλες, οι οποίες κοστίζουν την ημέρα 24.000 ευρώ, δηλαδή την εβδομάδα. Τους ξένους βέβαια σε υπερπολιτελείς βίλες, οι οποίες κοστίζουν την

Σε λίγο διάλειμμα έρχεται για διαφημίσεις. Κλείνουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να στο θυμίσω. Έχω Instagram, έχω TikTok, έχω και Facebook. Γράφοντας Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, γινόμαστε φίλοι εκεί και μιλάμε και για τις μουσικές και για όλα τα υπόλοιπα που λέμε εδώ συνήθως, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία σας. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
8: Εγώ βάτραχο.
7: Το μωρό κροκοδυλάκι.
8: Φύγαμε για παγωτάκι.
9: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
10: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
11: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
13: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Χαιρετισμού στον Κώστα, όπου και να είναι και να μας ακούει αυτή τη στιγμή, αλλά και στον Νίκο. Δεύτερη ώρα μαζί, καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Από εδώ και πέρα οι διακοπές είναι λίγο διαφορετικές, ίσως πιο ήρεμες, πιο χαλαρές για αυτούς που ξεκινάνε τώρα τις διακοπές τους. Εδώ στα μέρη μας, καλώς ορίσατε. Ο Κοσμάς Καθραμάδος εδώ για κάτι λιγότερο από μία ώρα μαζί. Συντονίσου. Έχουμε καινούρια, έχουμε παλιότερα. Εδώ, μουσικές που μας βοηθούν να ονειρευόμαστε και να ταξιδεύουμε. Καλώς ορίσατε.
1: Heart 94,2.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ για την περιβόητη διαφορά ηλικίας μεταξύ άντρα-γυναίκα στα ζευγάρια. Μια δημογραφική έρευνα έχει εξετάσει κατά πόσο η ηλικιακή διαφορά συνδέεται με την μακροζωία. Και ναι, κυρίες και κύριοι, παρατηρήθηκε χαμηλότερη θυσιμότητα στους άντρες που είχαν νεότερες συζύγους, ενώ στις γυναίκες καταγράφηκε μια αντίθετη στροφή τάση. Ο άνθρωπος που έκανε αυτή την μέτρηση, τέλος πάντων αυτή την έρευνα, τη δημογραφική, απέδωσε το έβριμα μεταξύ άλλων στις κοινωνικές πιέσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Τι πιέσεις δέχονται πλέον, δηλαδή?

Υπάρχουν και άλλα πολλά που λέγονται για την διαφορά ηλικίας. Τώρα μην τα πιάσουμε. Π.χ. ας πούμε ένας εξιντάρης μπορεί να έχει μέχρι και σύντροφο 37 ετών, λέει εδώ, αλλά εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Αυτό είναι το σίγουρο.

δεν τραγουδάνε εύκολα διασκευές οι Rolling Stones, αλλά τιμούν την Amy Winehouse όπως της άξιζε. Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, έρχονται διαφημίσεις. Και μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Τελευταία φορά να σου θυμίσω, έχω Instagram, TikTok και Facebook, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσεις.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart
1: 94,2. Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Γιατί τι νόμιζες ότι ακούς Heart 94,2.
1: Έλα παιδό μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείς ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

country μουσική τους τελευταίους μήνες, ειδικά στα charts αλλά και στα αυτιά μας. Λογικό είναι αν υπάρχει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που είναι cowboy, σύγχρονος cowboy. Πώς να μην έχουμε τέτοιους ήχους? Ξέρω και εγώ, τυχαίο είναι, δεν ξέρω τι να σου πω. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θυμίσου, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, εδώ, εχθές και σήμερα, αυτήν εδώ την ώρα.

Τα μαζεύω και φεύγω. Αυτό είναι το σίγουρο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα τις επόμενες μέρες και νύχτες του καλοκαιριού, που είναι και οι τελευταίες, και εμείς θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Από προσωπική πείρα λέω, ναι, και αυτό το κρίνω από αυτό που κάνω εγώ ίδιος.
1: Ναι.
0: Φίλοι, συγγενείς κτλ. Νομίζω ότι σαν λαός, σαν Έλληνες,
1: ναι,
0: έχουμε πάρα πολύ πειθαρχήσει σε αυτό. Δηλαδή, το να μαζεύουμε τα ανακυκλώσιμα και να τα ρίχνουμε στους κάδους.
1: Με τι καλούς ανθρώπους κάνεις παρέα.
0: Κάνω, ε.
1: Άκου τα στατιστικά τώρα.
0: Εκείνο όμως που μπαίνει σαν σφήνα στο μυαλό μου είναι αν αυτά τα οποία εμείς τηρούμε τελικά από αυτούς που μας τα έχουν πει να τα τηρούμε
1: τηρούνται και από την άλλη πλευρά, ε.
0: Έτσι, για πες.
1: Άκου τώρα. Να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα με στοιχεία 25-26.
0: Α.
1: Παραγωγή απορριμμάτων.
0: Ναι.
1: 4,6 εκατομμύρια τόνοι.
0: Μάλιστα.
1: Αστικών αποβλήτων, έτσι, ναι, το χρόνο. Πάμε στην ανακύκλωση. Παρά τις προσπάθειες που πολύ σωστά λες, τα ποσοστά ανακύκλωσης παραμένουν χαμηλότερα από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, βέβαια, και έχουν και κάδους, έτσι. Δεν πρέπει να πας 25 χιλιόμετρα για να βρεις.
0: Γι' αυτό σου λέω, αν τηρούνται από τους άλλους.
1: Οι εκτιμήσεις στις αρχές του 26 τοποθετούν την ανακύκλωση κοντά στο 48%, που είναι πίσω από τους στόχους της ΕΕ, που είναι πάνω από 50. Okay?
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα και στα χιτά, στην, ναι, υγειονομική ταφή.
0: Ναι,
1: γλέντια, θα ανοίξουμε σαμπάνιες. Το ότι έχουμε δεσμευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση 180.000 φορές είναι γνωστό.
0: 181, κάνεις
1: 181. Λάθος. Λοιπόν, ένα σημαντικό ποσοστό των απορριμμάτων εξακολουθεί να θάβεται.
0: Μάλιστα.
1: Το ποσοστό υγειονομικής ταφής είναι περίπου 77,7%.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ στην Ενωμένη Ευρώπη, πόσο λες να είναι ο στόχος για το 2035-10.
0: Έλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι 7 στα 10.
0: Ναι.
1: 77 εμείς, 10 εκείνοι.
0: Μάλιστα.
1: Ρουμπόσαμε.
0: Οκ. Okay. Τη στιγμή που σε άλλες χώρες, έτσι διαβάζουμε, τα λέμε συχνά, ναι, ήδη αρχίζουν και προσανατολίζονται στην παραγωγή για βιοκαύσιμα.
1: Ναι, ναι.
0: Βιο τέτοια, βιο αλλιώς.
1: Και εμείς εδώ είμαστε η τσίχλα έξω από το αυτοκίνητο,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Εμείς...
1: έτσι, για να τα λέμε κι αυτά.
0: Διαβίου μάθησης.
1: Αυτά είναι.
0: Έτσι.

0: Για πες τι έχουμε σήμερα.
1: Συνεχίζουμε αυτή την εβδομάδα με σειρές που μπορούμε να δούμε στο σπίτι και είναι ωραίες καλοκαιρινές και κάποιες χαρούμενες, κάποιες ενδιαφέρουσες. Mm-hmm. Αυτή η συγκεκριμένη που λέω σήμερα είναι για τα κορίτσια κατά βάση που είναι κοντά στην εφηβεία. Τελειώστε πρώτα τις εξετάσεις και μετά δείτε το με την ησυχία σας. Η σειρά λέγεται Surviving Summer. Mm-hmm. Είναι δύο σεζόν.
0: Okay.
1: Summer όνομα, όχι το καλοκαίρι. Ναι. Ωραία. Η Summer Torres είναι μια δύστροπη έφηβη η οποία κάνει πολλές σκανδαλιές στο ιδιωτικό σχολείο που πηγαίνει. Η μαμά της λοιπόν τη στέλνει για να τη συμμορφώσει πραγματικά μακριά στην Αυστραλία. Εκεί λοιπόν στην Αυστραλία τσιτώνει πάρα πολύ μικρή και δεν θέλει καθόλου να κάτσει. Πλην όμως...
0: Ναι, γνωρίζει.
1: Καλά, γνωρίζει.
0: Ναι.
1: Σαφέστατα. Ένα ωραίο παιδί που κάνει σέρφινγκ. Ναι. Θέλει και αυτή να μάθει να κάνει σέρφινγκ. Ναι. Μια χαρά, όλα καλά. Έχει happy end. Είναι ωραίο, είναι δροσερό. Βλέπεις ωραία μέρη. Βλέπεις ξανθούς, ξανθές. Ανοίγει το μάτι σου.
0: Από τους ξανθούς και τις ξανθές.
1: Έτσι. Την Summer την κάνει η Sky Cats. Άκου τώρα να κάνεις το καλοκαίρι και να λέγεις ουρανός. Ναι, Sky Cats είναι μια πιτσιρίκα πολύ χαριτωμένη.
0: Μπράβο της. Λοιπόν, ωραίο αυτό.
1: Αμέ.

0: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Medcollege.edu.gr

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Μην τον ακούς, κορίτσι μου. Άστον, αυτός από γεννησιμιού του είναι για να αγχώνει τον κόσμο. Καλώς την.
0: Καλώς σας βρίσκω.
1: Βασιλεία Πέτρου, λοιπόν, και σε ακούμε.
0: Εφιαλτικές διαστάσεις έχει λάβει το πρόβλημα του λαγοκέφαλου στην Κρήτη και στα νότια Δωδεκάνησα, που έχει εξαπλωθεί σε υπερθετικό βαθμό. Εξαπλώνεται πλέον στην Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες, ενώ έχουν αλλιευτεί αυτά τα εισβολικά είδη ακόμα και σε ακτές του Αργοσαρονικού. Το πρώτο ψάρι λαγοκέφαλος έχουμε αναφορές πως εμφανίστηκε το 2005 και ταυτοποιήθηκε στην Κρήτη τον Ιούνιο και στη Ρόδο το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, εξηγεί η δόκτωρ θαλάσσιας βιολογίας στο ΕΛΚΕΘΕ, Νότα Περιστεράκη. Πρόκειται για ένα ψάρι που έχει τετροδοτοξίνη, μια ιδιαίτερα τοξική ουσία που μπορεί να προκαλέσει στον ανθρώπινο οργανισμό από αναπνευστικά προβλήματα μέχρι και θάνατο. Είναι ακατάλληλος προς βρώση και επικίνδυνος, καθώς πλέον υπάρχουν καταγεγραμμένα περιστατικά επιθέσεων σε ανθρώπους. Ο λαγοκέφαλος έχουμε διαπιστώσει πως μπορεί να φτάσει στα ελληνικά νερά έως και 7 κιλά. Ζει κυρίως στον Ινδικό και τον Ειρηνικό ωκεανό, σε θερμά νερά, και ως εκ τούτου στις νότιες περιοχές της χώρας το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας της θάλασσας. Σύμφωνα με πληροφορίες του agrotipos.gr, ετοιμάζονται κάποιες μελέτες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ώστε να προχωρήσουν κάποια πιλωτικά προγράμματα και στις δύο περιοχές. Οι πιλωτικές εφαρμογές θα βοηθήσουν στην πιο γρήγορη εφαρμογή της επιδοτούμενης εξαλίευσης λαγοκέφαλου και στις υπόλοιπες πληττόμενες περιοχές, ώστε να περιοριστούν οι πληθυσμοί λαγοκέφαλων, που έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και στη θαλάσσια πανίδα και στο εισόδημα των παραγωγών.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Έτσι για να μαθαίνουμε αυτά που γίνονται, γιατί...
1: Και να προστατευόμαστε.
0: Όπως ακούγεται και στο σήμα της εκπομπής, ζούμε στην εποχή της AI.
1: Έτσι είναι.
0: Και ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι και φανταστικός και πραγματικός.
1: Και μερικές φορές ταυτόχρονα και τα δύο.
0: Και μερικές φορές κολομάνε και κάποιοι.
1: Μήπως αυτό.
0: Ή τέλος πάντων νομίζουμε ότι αυτά που κάνουμε δεν τα ξέρει κανένας άλλος και δεν είναι έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θυμάσαι που λέγαμε, το έχουμε πει πολλές φορές, για αυτή τη νέα τεχνολογία που προωθεί το group του Elon Musk.
1: Ναι.
0: Και η Meta.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι,
1: και ο Ζούκεμπεργκ από κοντά.
0: Έτσι, με τα γυαλιά τα οποία όταν τα φοράς πλέον θα είναι, παρακαλώ πάρα πολύ, μη στέλνετε μηνύματα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Λοιπόν, τα οποία γυαλιά όταν τα φοράς μπορούν να σου δίνουν
1: πληροφορίες
0: για τα πάντα, που βρίσκεσαι, που θες να πας, σύνδεση με τον υπολογιστή σου,
1: έτσι.
0: Ακόμα να διαβάζεις και email και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Είναι τα περίφημα γυαλιά Ray-Ban Meta.
1: Μάλιστα. Έτσι.
0: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα τι γίνεται.
1: Για πες.
0: Έγινε έρευνα στη Σουηδία, σοβαρό ναι. κράτος, από τις εφημερίδες Svenska Dagbladet
1: ναι.
0: και την Göteborg Posten.
1: Okay.

0: Και τα αποτελέσματα είναι σοκαριστικά.
1: Για πες.
0: Η ερευνητική ομάδα των εφημερίδων της Σουηδίας αποκαλύπτει μια καταιγιστική, ομή, κρυφή ροή δεδομένων που τροφοδοτεί τα συστήματα του τεχνολογικού κολοσσού της Meta.
1: Ε, παιδί μου, ούτε να πατήσεις δεν μπορείς.
0: Μιλώντας, λέει, με τους υπαλλήλους της εταιρείας Sama, υπεργολάβω της Meta στην Κένια, παρακαλώ πάρα πολύ, έχουν βγει τα εξής από σχολιαστές δεδομένων. Τους data annotators.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ότι σε ορισμένα βίντεο, λέει, εκεί μπορείς να δεις κάποιος από τη Σουηδία, παραδείγματος χάρη, να πηγαίνουν στην τουαλέτα ή να γδύνονται. Δεν νομίζω, λέει, ότι το γνωρίζουν, γιατί αν το ήξεραν δεν θα τα φορούσαν τα γυαλιά αυτά. Δηλαδή τι γίνεται. Μέσα από αυτά τα γυαλιά, αυτά τα οποία βλέπεις.
1: Καλά, συγγνώμη, αυτό είναι το λιγότερο. Αν βλέπεις, λες, τον υπολογιστή στο λογαριασμό της τράπεζας.
0: Αμέ, γιατί όχι.
1: Λοιπόν,
0: έτσι τα τραβάνε από εκεί μέσα και πηγαίνουν κάπου.
1: Μια χαρά.
0: Ωραία.
1: Αυτά πηγαίνουν κάπου. Εμείς που θα καταλήξουμε να πάμε να κρυφτούμε.
0: Φάτε μάτια ψάρια. Ναι.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μας είπες για τα πέναλτι. Μας είπες για την οκτάρα του Παναθηναϊκού το 1930.
1: Έτσι.
0: Σήμερα θα μας πεις.
1: Για τη Γενόπ ΔΕΗ. Σε χάλασα.
0: Τι είναι αυτό.
1: Το 2017.
0: Μάλιστα.
1: Η Γενόπ ΔΕΗ έβγαλε μια ανακοίνωση.
0: Μάλιστα.
1: Με την οποία συνέχερε ποιον νομίζεις.
0: Ποιον.
1: Τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι.
1: Γιατί όμως.
0: Γιατί.
1: Γιατί θεώρησε ότι ήταν πολύ σωστό και επικρότησε την απόφαση του τότε Αμερικανού Προέδρου και τώρα βεβαίως να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.
0: Μάλιστα.
1: Και διαβεβαίωνε η Γενόπ ΔΕΗ το 2017. Μάλιστα. Ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων.
0: Μάλιστα.
1: Ε,
0: ναι.
1: Την πληρώνουμε.
0: Ναι, συγγνώμη, αλλά τότε.
1: Ναι.
0: Ο κύκλος εργασιών ήταν κάτω από τα 1 δις.
1: Α, μπράβο.
0: Και τώρα είναι πάνω από τα 8.
1: Τώρα δεν το ξέρουμε.
0: Εντάξει, να τα λέμε και αυτά, παιδιά, γιατί κάποιοι άλλοι λένε άλλα. Για πάμε.
1: Πάμε.

0: Εντάξει, τώρα το παραμύθι έχει παραγίνει, έτσι.
1: Τώρα τα έχουμε βάλει με την AI σωστά σήμερα.
0: Έτσι, ναι. Γιατί όχι. Για πες.
1: Άκου να δεις. Ο Μόργαν Φρήμαν, πολύ γνωστός ηθοποιός, σε συνέντευξή του στο CBS Morning, μέσα σε όλα τον ρωτήσαν και για τη ρεγδαία εξέλιξη της AI και τη δυνατότητά της να μιμείται πρόσωπα και φωνές, και αυτό και πρόσωπα και φωνές ηθοποιών, και αυτό είναι, έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις στην Αμερική.
0: Όντως, ναι.
1: Και ο άνθρωπος, αντί να πει, ξέρετε, ανησυχώ, έχω αυτό, έχω εκείνο, είπε απλώς τη φράση, έχω βάλει δικηγόρους.
0: Μάλιστα.
1: Διότι ο Κακομοίρης, επειδή έχει τόσο εξαιρετική φωνή και τόσο καλή άρθρωση,
0: και κυρίως έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλά ντοκιμαντέρ.
1: Ακριβώς. Και τι κάνουμε με την AI? Ακούς με τη φωνή του στο TikTok και στο Instagram,
0: ναι,
1: τι προσευχές χριστιανικές,
0: ναι,
1: τι πολιτικές πολεμικές ανταποκρίσεις, τι, ό,τι μπορείς να φανταστείς, ο χριστιανός ακούγει τη φωνή του χωρίς να το ξέρει καν ο ίδιος.
0: Okay.
1: Και είπε ότι έχουν αναλάβει δράση δικηγόροι του για να το περιορίσει αυτό με τις εταιρείες AI, που δεν είναι και μία στην Αμερική και γενικά στον κόσμο. Και ενώ του είπανε, μα εσείς που έχετε τόσο ωραία φωνή και χαρακτηριστική, τους είπε, να σας πω κάτι, αυτό δεν γεννήθηκα έτσι. Κάτι έκανα για να το καλλιεργήσω.
0: Σωστό.
1: Και σπούδασα και δούλεψα συστηματικά. Δεν θα μου το παίρνει το εμένο καθένας.
0: Μάλιστα.
1: Το αποτέλεσμά μου να καρπούται από εκεί.
0: Το ζήτημα τώρα είναι από πού θα πάρει τις αποζημιώσεις. Δεν ξέρω, αλλά
1: βασικά το φόβο του στέλνει. Δεν θέλει τα λεφτά του.
0: Έτσι.

0: Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Heart. 94,2.
1: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παραδείς ζωή σου.
2: Έλαμε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills. Που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

This ain't nothing new to me. Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Μουσική ενότητα.
1: Τι μας έχει σήμερα αυτή την ιδιαίτερη εβδομάδα?
0: Οκ, είναι οι διασκευές.
1: Αχα, έτσι. Ναι, σήμερα διασκευές.
0: Και θα πάμε σε ένα κομμάτι το οποίο είναι ταυτόσιμο του Τζο Κόκερ. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι δικό του, έτσι. Και έχουμε πει ότι αυτή την εβδομάδα προσπαθούμε να διαλέξουμε τραγούδια σε όλες τις ενότητες που έχουν μέσα τις κάτι από αλληλεγγύη, από εμάς και τους συνανθρώπους μας, τους φίλους μας.
1: Από ειρήνη.
0: Έτσι. Τη βοήθεια που χρειαζόμαστε καθημερινά ο ένας για τον άλλον. Και δεν είναι άλλο παρά το With a Little Help from My Friends.
1: Συγκλονιστικό τραγούδι.
0: Έτσι. Από το πρώτο του άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1969.
1: Ναι.
0: Αυτό το κομμάτι, όπως ξέρετε, αν δεν το ξέρετε σας το λέμε, φαντάζομαι είναι πάρα πολύ γνωστό, είναι του John Lennon και του Paul McCartney και ήταν στο άλμπουμ του Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band το 1967.
1: Ίσως είναι από τα λίγα τραγούδια των Beatles που έχουν τραγουδηθεί καλύτερα, έτσι.
0: Είναι εκπληκτική η ερμηνεία.
1: Η ερμηνεία
0: του
1: είναι συγκλονιστική.
0: Και όχι μόνο η στούντιο ερμηνεία, αλλά και η ερμηνεία η οποία είναι live από το Woodstock.
1: Από το Woodstock.
0: Παιδιά, αν πέσει έτσι μπροστά σας.
1: Και να μην πέσει, ψάξτε το,
0: ψάξτε
1: το, όχι
0: το
1: Google.
0: Να το δείτε. Λοιπόν, η εκδοχή του Κόκερ ήταν το τραγούδι τίτλων της τηλεοπτικής σειράς The Wonder Years. Mm-hmm. Να, που κάτι δεν ήξερες.
1: Όχι, καθόλου.
0: Η οποία παίχτηκε από το 1988 έως το 1993. Στην ηχογράφηση στο στούντιο,
1: ναι,
0: αυτού του τραγουδιού, της διασκευής δηλαδή. Ξέρεις ποιος είναι ο κιθαρίστας?
1: Ποιος?
0: Ο Jimmy Page, τον Led Zeppelin.
1: Τι είπες τώρα?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ρε Σίλια, πρέπει να γράψει βιβλίο. Γιατί με βάζεις και στα λέω κάθε μέρα?
0: Εντάξει ρε παιδί μου, τα ψάχνουμε. Λοιπόν, πάμε.

0: Λοιπόν, μόλις τελειώσει η εκπομπή.
1: Το πώς έχεις επιβιώσει σήμερα δεν ξέρω. Ειλικρινά σου μιλάω. Ειλικρινά σου μιλάω.
0: Όπου και να νιχάρει του να ανάψει ένα κερί.
1: Όπου και να μπει, άναψε ένα κερί, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω τι σημαίνει ματιασμένη. Είμαι.
0: Όχι, εγώ σας χαίρομαι πραγματικά γιατί. Okay,
1: με στην τρέλα μας χαίρεσαι κι εσύ.
0: Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, τελειώσαμε όμως.
1: Τελειώσαμε για σήμερα ευτυχώς.
0: Surviving, πώς το είπες την άλλη φορά.
1: Surviving Summer, Surviving Anna.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, δύο στη τιμή του ενός παιδιά. Και με λίγο κάτι, λίγο αυτό, λίγο εκείνο. Ό,τι είπαμε,
1: λίγο χάσιμο,
0: και αλάτι,
1: ναι. Αυτό.
0: Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Σχεδόν ήταν μαζί.
0: Υποτίθεται. Σίγουρο είναι ότι ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου στην παρέα.
1: Έτσι, πέστα.
0: Φιλιά πολλά από όλους εμάς.
1: Να είστε καλά.

0: Τώρα είναι 12. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

Με Heart 94,2 χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Κάτι επιτυχίες. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα. Όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.
1: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

0: Η ώρα είναι 2. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Η ώρα είναι 3. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.